0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: 9.89.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Βρήκα έναν τύπο στον δρόμο, μου έκανε έτσι τον μπουφάν του και είχε μέσα ρολόγια. Κάτι είπα να του πάρω γιατί με πέτυχε σε καλή φάση. Το ξεκινήσαμε από τα 150 ευρώ, φτάσαμε στα 18 ευρώ. Του λέω δεν έχω 18 ευρώ, έχω 12 ευρώ πάνω μου. Μου λέει δώστα, 12 ευρώ. Το πήρα χθες. Σήμερα κοιτάω, τι ώρα έγραφε.
4: Τι ώρα έγραφε.
3: 83:54.
4: Πάρτο.
3: Αλλά και είναι δυνατόν.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Δεν ξέρω πώς προλαβαίνετε να κάνετε δίαιτα, να χάσετε κιλά ή οτιδήποτε άλλο.
3: Άστα, Γρηγόρη, χέστα. Άστα.
2: Άστα, χέστα, τι είναι αυτό, ωραία. Συγκρότημα. Σημαίνει, άστα, χέστα.
4: Διάσημη στην Ελλάδα πάρα πολύ όμως.
3: Παιδιά, πολύ ωραίο όνομα συγκροτήματος.
4: Άστα, χέστα.
2: Άστα, χέστα.
3: Ναι.
2: Άστα, χέστα, ναι.
5: Καλή επιτυχία, Ισπανία.
1: 6 με 7, 8,
6: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.
8: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Δεν έχει οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
0: Και παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ξέρεις γιατί υπάρχει ενοφίλη?
2: Για πες.
1: Γιατί τα κρατάω όλα μέσα μου. Γελάς εσύ.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: σ' αγαπάει. Τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4:30.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
4: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
5: Κομματάρες πάντα back to back.
6: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
7: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
8: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πρωινό σφαίρα!
2: Η Κέτη εδώ πέρα μου
3: τι λέει. Κέτη.
2: Σήμερα παίρνουν βαθμό στο σχολείο. Τι τη θύμισε ο γιο τη. Σαν μάνα θυμάσαι ότι το σημαντικότερο στη ζωή είναι η υγεία.
1: Πρωινό σφαίρα! Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Διάβασα κάπου, παιδιά, ότι σε 10 χρόνια τα χρήματα θα εξαφανιστούν. Εγώ είμαι 10 χρόνια μπροστά, να ξέρετε.
2: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10.

0: ενώ ο Σφαίρα.
1: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: τη σφαίρα. 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: σφαίρα.
1: Δεν ξέρω πώς προλαβαίνετε να κάνετε δίαιτα, να χάσετε κιλά ή οτιδήποτε άλλο.
2: Άστα, Γρηγόρη, χέστα. Άστα.
1: Άστα, χέστα, τι είναι αυτό, ωρα. Συγκρότημα. Σπένι, άστα, χέστα.
3: Διάσημη στην Ελλάδα πάρα πολύ όμως.
2: Παιδιά, πολύ ωραίο όνομα συγκροτήματα.
3: Άστα, χέστα.
1: Άστα, χέστα.
2: Ναι.
1: Άστα, χέστα, ναι.
4: Καλή επιτυχία, Ισπανία.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Σφαίρα.
1: Από παλιά την ξέρεις τη φιλοσοφία μου. Πόνος και κλάμα τρέχουν μέσα στα ηχεία μου.
2: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση. Κιθάρα.

στην ατυχία μου ένα γυαλί και λίγο σπάγο.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 99. Ακούστε.
2: Και θα παυτώνεις τη μάνα μου, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο.
3: Για πες,
2: θα σου
3: μπαμπά.
4: Για πάμε.
5: Σε παλιάτα μετά μου.
2: Πας καλά, ρε.
5: Πάει σπάρει κοκό.
3: Δεν υπάρχει κάτι μεταξύ μας.
2: Τι να υπάρχει,
3: να μωρέ. Να
2: η 50 με τον 28. Τι να υπάρχει.
4: Το βρίσκω
3: όλο αυτό.
5: Ξέρεις πως τέτοιες ταινίες έχω δει.
2: Βέβαια, παιδιά, θέλω να σα πω ότι είχα και εγώ φίλο που είχε πολύ ωραία μάνα.
3: Ρε Νάση, γιατί είσαι τόσο πάντα κατηγορηματική σε όλα.
2: Και επικριτική.
4: Το βρίσκω αηδία.
3: Το βρίσκει αηδία που δύο άνθρωποι είναι ελεύθερη γυναίκα, είναι νέο το παιδί και γουστάρουν
4: μια
3: να κάνουν
4: σεξ. Με τον κολλητό του.
3: Τώρα δεν είπατε να πάει. Εσείς δεν είπατε να πάει.
5: Δεν είναι και 19. Ναι, είναι εγώ, και αυτός.
4: Παιδιά, εγώ θα του πω να πάει. Τους φίλους του παιδιού σου τους βλέπεις σαν παιδιά σου τώρα. Τι είναι αυτά.
5: Αυτά τα ρίσκα που παίρνετε και κάνετε παιδιά μικρές. Κάποια στιγμή θα βγουν μπροστά.
4: Εγώ πάντως νομίζω
5: 28, στα 20, καλά,
4: ότι δεν θα άρεσε στο γιο μου κάτι τέτοιο.
2: Προφανώς και δεν θα το είσαι κανένα γιο. Δεν θα άρεσε, ρε Νάντση. Μόλις το γιος δεν θα άρεσε.
4: Καθόλου δεν θα του άρεσε.
2: Εννοείται, προφανώς.
5: Δεν είμαστε μια open-minded κοινωνία από ό,τι βλέπω.
2: Εγώ πάντως θα του πω να το κάνει ένα ντου. Αλλά να μην πει τίποτα στον κολλητό του.
5: Ναι. Δεν μπορεί να κάνει αυτό ντου. Πρέπει να κάνει ντου η μαμά.
2: Δεν γίνεται να κάνει ντου η μαμά.
5: Πώς δεν γίνεται. Εγώ έχω δει τόσες ταινίες. Step-mom,
2: εγώ ξέρεις τι θα έκανα. Αν αποφάσισα.
4: Βλέπετε και μετά σας φαίνονται όλα normal.
2: Αν αποφάσισα να κάνω ντου και να μην το πω στον κολλητό μου, θα το έλεγα χήμα. Θα της έλεγα να σας πω κάτι, μου αρέσετε πάρα πολύ.
5: Αλλά μην το μάθει ο γιος σας.
2: Αλλά μην το μάθει ο γιος σας. Όχι, μην το μάθει ο γιος σας. Μην πείτε τίποτα στο γιο σας, μου αρέσετε πάρα πολύ. Και θέλω να κάνουμε έρωτα.
3: Θα το έλεγες.
2: Ναι.
3: Θα το έλεγες.
5: Το είπες το.
2: Άμα μου άρεσε και ήθελα να κάνω κάτι μαζί, τι θα το έλεγα, ναι.
3: Πώς θα το έλεγα, τι εννοείς, δεν μπορείς να πας να τις πεις έτσι.
5: Εσύ.
2: Και τι να πεις, τι να πεις.
3: Ξέρω εγώ.
2: Τι να πω, τι να πω.
3: Τώρα σοβαρά, τι πιστεύετε ότι δεν
2: θα.
3: Άρα να πάει, τι πιάνει η σημασία.
4: Όχι, να μην πάει καλά, να κρατηθεί μακριά από τη γυναίκα.
5: Πολύ ωριακά έχουν φτάσει, βλέπω. Όλοι έχουν μια ιστορία να διηγηθούν.
3: Για πες το Γιώργο, πες λίγο την άποψή σου. Εσύ τι πιστεύεις.
6: Ήμουν έτοιμο.
5: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τώρα. Απλά θα πρέπει να. Ναι, πρέπει.
4: Πού συμβαίνουν, ρε παιδιά, αυτά είναι βλακίες, είναι ανομαλίες.
5: Θες τώρα να μπω στο site.
4: Ναι.
3: Δεν σταμάτησε και να πετάγει και να λε τέτοια πράγματα.
4: Εγώ αυτό πιστεύω.
5: Θα μου βγάλει διαφήμιση.
6: Μετά θα με ταράξει.
2: Ωραία, Γρηγόρη, εσύ τι θα έκανες.
3: Πραγματικά δεν ξέρω.
5: Ξέρεις πως με πάει αίμα τον τελευταίο καιρό.
3: Πραγματικά τι θα έκανα.
2: Ναι.
6: Άσε και τον ξεγέλασα τον τελευταίο διάστημα.
3: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη φάση.
5: Πατάω όλες τις ταγιές και ψάρια.
3: Είσαι 28 χρονών. Σταμάτα μωρέ Νίκο, γελάς.
4: 28 χρονών έχεις όλη τη ζωή μπροστά στο πάει στη μαμά του κολλητού σου.
5: Άμα σ' αρέσει.
3: Μα δεν θα της κάνεις αρέσει. Καλό θα της κάνει.
4: Τι πας για γάμο.
2: Είναι και πολύ καλό για το βιογραφικό η μαμά του κολλητού.
5: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πάλι μου βγάλε τέτοια.
4: Συγγνώμη. Τον Γιώργο που πήγε. Να βρει.
3: Τι να βρει, φίλε. Θα τη μαμά του κολλήσει και θα τη κάνει κακό. Καλό θα τη κάνει.
4: Τι καλό θα τη κάνει.
3: Γουστάρει,
2: θα την κάνει.
4: Τι βλέκει, λέτε.
3: Πόρα.
4: Άμα είναι τόσο πολύ ωραία γυναίκα, δεν έχει ανάγκη το κολλητό του παιδιού τη.
3: Το κοίταξε εδώ το κολλητό του παιδιού τη. Θε πώ το πάει το κολλητό του παιδιού τη. Ναι. Δεν το βλέπει έτσι. Έτσι,
4: έτσι το βλέπω.
3: Έλα ρε,
6: ένα άντρα είναι έναν.
4: Παιδιά, εγώ έτσι το βλέπω. Είναι ο κολλητό του παιδιού σου. Ο κολλητό του παιδιού σου είναι παιδί σου.
2: Είναι 28, δεν είναι 15.
4: Το βρίσκω τρομερή ανομαλία.
3: Για να ανοίξουμε λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές.
2: 28 χρονών είναι.
3: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Λίγο κλείστε μόνο λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ και να σας ακούμε. Πείτε την άποψή σας.
7: Για το θέμα με τη μητέρα και το 28χρονο.
3: Ναι.
4: Σας ακούμε.
3: Σας ακούμε.
7: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Να το πάρουμε από την αρχή πάλι. Καλημέρα. Γιατί για το θέμα.
4: Ναι, μην εκνευρίζουμε τον άνθρωπο.
7: Αυτό που λέει η κυρία Νάντση.
2: Κυρία Νάντση, ακούω μάλιστα. Πόσο χρονών είστε.
4: Κάτσε να δούμε τι θα πει.
7: Είμαι 29 ετών.
4: Συμφωνείτε.
2: Θα μπορούσατε να την είχατε γεγκόμενα με το
3: βασικό να μιλήσετε τον άνθρωπο.
7: Σας παρακολουθώ 7 χρόνια και κάθε πρωί μου φτιάχνετε τη διάθεση με το χιούμορ σας. Αλλά αυτό το θέμα που δείχνετε συνέχεια είναι ντροπή.
2: Ποιο θέμα.
7: Θα δούμε τη Νάντση. Να μιλήσει το Νικό.
3: Να.
2: Τι είναι, τι δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
6: Τι είναι ντροπή.
7: Δεν είναι ντροπή, γιατί πρώτον θα φανούν προβλήματα στη συνέχεια και θα το μετανιώσει πάρα πολύ αυτό που
3: ενώ
7: θα
3: για το θέμα
2: αυτό. Τι προβλήματα.
7: Ότι θα πάει τώρα με μια γυναίκα του κολλητού του.
3: Όχι τη γυναίκα, τη μαμά του.
7: τη μαμά του, ναι.
3: Η μαμά του είναι ελεύθερη.
2: Δεν θέλουν να κάνουν σχέση, να κάνουν σεξ.
4: Ακριβώς. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
2: Τι είναι?
7: Και αυτό που, αυτό που δείχνεται δημόσια ότι ναι, να πάει να το κάνει. Σκεφτείτε μετά τι ψυχολογικά προβλήματα θα έχει κάποιο παιδί με το φίλο του.
3: Αυτό δεν μπορούμε να το ορίσουμε εμείς τι θα γίνει με τα ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό που καθένας κάνει αυτό που θέλει. Γι' αυτό και ερώτηση έκανε το παιδί και έγραψε το mail για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε.
2: Δύο λεπτά. Θέλουν και οι δύο πλευρές από ό,τι μας λέει εδώ. Δηλαδή και ο κολλητός του θέλει και η μαμά του θέλει.
3: Δεν γίνεται κάτι με το ζόρι.
2: Ναι.
7: Ναι, αλλά θέλω να του δώσω ένα μήνυμα ότι άμα πάει να το κάνει αυτό μπορεί να.
2: Μας λέει εδώ. Δηλαδή και ο κολλητός του θέλει και η μαμά του θέλει.
3: Δεν γίνεται κάτι με το ζόρι.
2: Ναι.
7: Ναι, αλλά θέλω να του δώσω ένα μήνυμα ότι άμα πάει να το κάνει αυτό.

0: Ωραία.
1: Αλλά άμα θέλει να ακούσει τον Παναγή, να πάει.
0: Μάλιστα.
2: Παναγή, πολύ ωραία. Είναι...
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε πολύ πουριτανοί οι ακροατές.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας
1: μέρα.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτή ήταν η άποψη.
3: Σχεδόν ξενέρωτη θα έλεγα.
0: Σου λέει ότι δεν θα πήγαινε.
3: Ζήστε λίγο τη ζωή σας στα άκρα.
4: Δηλαδή σε αύριο μεθαύριο να έρθει ο κολλητός του Μάρκου να την πέφτει στην Ελένη.
3: Στα 28 άμα δεν είμαστε μαζί.
0: Παρακαλώ πάμε.
2: Τι άμα δεν είσαστε μαζί μου, ρε.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Τι σε νοιάζει.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, είπαμε.
0: Σταμάτα, μωρή μου φωνάζετε στον άνθρωπο, γυναίκα. Για πείτε μας την άποψή σας.
1: Κοίταξε, εγώ το βρίσκω τραγικό. Και πιο τραγικό βρίσκω τη θέση της μάνας. Δηλαδή, άντε, αυτός είναι πάνω στις ορμές του, δεν ξέρω κι εγώ.
3: Και αυτή είναι.
0: Η μάνα πάνω στις ορμές της είναι.
3: Ναι.
1: Όχι, παιδιά. Όχι, είναι τραγικό για μένα. Πολύ. Δηλαδή κάποια θέματα, κάποια πράγματα δεν τα αγγίζουμε.
4: Συμφωνώ μαζί σας.
3: Εγώ πάλι δεν συμφωνώ. Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε. Ζήστε και όπως γουστάρετε.
4: Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε, αλλά να σεβόμαστε και κάποια πράγματα.
3: Τι να σεβόμαστε. Ούτε παντρεμένος είναι, ούτε παντρεμένη είναι. Ενήλικες
0: είναι. Εγώ το σέβομαι αυτό που λέτε. Δύο ενήλικες άνθρωποι. Ανεξαρτήτου ηλικίας που δεν έχουν σχέση και δεσμό.
4: Αν
0: τελειώσω λίγο. Που δεν έχουν σχέση και δεσμό, αλλά δεν απατούν κανέναν.
4: Ναι.
0: Θέλουν να κάνουν έρωτα. Και το θέλουν και οι δύο.
4: Τότε γιατί
0: έχει ηθικό
4: δίλημα.
0: Στην ιστορία,
4: με την γιατί ηθική... έχει ηθικό δίλημα τότε αυτό.
3: Με να το πει στον κολλητό του ή να μην το πει.
4: Άρα λοιπόν για να έχει ηθικό δίλημα σημαίνει ότι κάτι είναι ανήθικο.
0: Ναι, αλλά μην το κάνετε ότι είναι τόσο πια τραγικό.
4: Είναι τόσο. Καλό είναι να το αποφύγει.
3: Εγώ διαφωνώ με την Άνση.
4: Το ξέρουμε. Το έχουμε καταλάβει.
1: Δηλαδή. Συγγνώμη κιόλα, έτσι που θα μπω στο πιο προσωπικό. Λέει Γρηγόρη, μεγάλωνες ένα γιο. Ωραία, κι εγώ.
3: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή ο κολλητός του γιου, ρε παιδί μου, πάει με την πρώην γυναίκα σου π.χ. Ωραία. Πώς θα σου φανεί όλο αυτό?
0: Κοίταξε τώρα, ενήλικες άνθρωποι είναι, δεν θα έπρεπε να σε ακούσω αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να δω τώρα αν θα συνέβαινε με το δικό μου φίλο. Αν θα γινόταν με το δικό μου φίλο.
3: Όχι, σίγουρα είσαστε.
0: Ναι, όχι, αν γινόταν. Πρέπει να σου πω, αν γινόταν με το δικό μου φίλο, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα. Με το δικό μου, αν είχα το φίλο μου και κάποια στιγμή τη μητέρα μου ήταν ελεύθερη. Το πάρουμε λίγο εμείς. Τι δεν συνέβαινε αν το έκανε ο δικός μας φίλος. Θα σε πειράζει, Γιώργο, αν ο φίλος σου πήγε με την
2: πρόσφαση. Πάρα πολύ.
0: Παναγία, εσύ.
3: Δεν θα είχα θέμα.
0: Δεν θα έχεις θέμα.
3: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα έχεις θέμα. Ναι. Να, σεβαστώ.
0: Εμένα τώρα έτσι κάτσε να το φανταστώ λίγο. Ποιο είναι αυτό, θα
4: πήγαινε. Τον Κώστα σκέψου.
0: Τον Κώστα. Άμα ήταν ερωτευμένη.
3: Ψυχικό θα έκανε ο άνθρωπος.
0: Άμα ήταν ερωτευμένη. Βλέπετε πώς το βλέπει ο Παναγής. Ο
2: Παναγής
0: το
2: βλέπει σε μικρό.
1: Καλά, ο Παναγής είναι.
2: Έχουν πολλούς τουρίστες εκεί.
0: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ.
2: Έχουν δει πολλά τα μάτια του.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα ήταν ευτυχισμένη η μαμά μου. Ας κάνει ό,τι θέλει και ας ήταν ευτυχισμένη για να είναι ευτυχισμένη, κυρία μου.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα ήταν και το κολλητάρι μου ευτυχισμένο.
0: Αυτό είναι.
4: Πρόσεξε, εγώ δεν έχω πρόβλημα αν η μάνα έμπλεκε με έναν σε αυτή την ηλικία. Πρόβλημά τη.
3: Το
4: κολλητό του παιδιού, για να το ξεκαθαρίζω.
3: Έτυχε να το. Δεν βγαίνει να πάει και πουθενά, το φίλο μου βλέπει.
4: Το κολλητό του παιδιού σε προσχολείο το έχει κάθε μέρα στο σπίτι σου, το βλέπει.
0: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, εσείς.
0: Γεια σας, σας ακούμε.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με την Άνση.
0: Μάλιστα.
3: Όλοι.
1: Παιδιά, είναι λεπτή γραμμή τώρα, μην τρελαινόμαστε. Είμαι μαμά και εγώ, είμαι 45 χρονών, η κόρη μου είναι στα 27. Και το θεωρώ λίγο τραγικό. Μα τους φίλους της, μα γενικά οτιδήποτε, να κοιτάς με άλλο μάτι. Τα βλέπεις σαν παιδιά σου, έτσι είναι.
0: Σας καταλαβαίνω.
3: Οι Πουριτανοί κι εσείς.
4: Να είστε όλοι Πουριτανοί.
0: Παναγής, προσέξτε λίγο. Το όνομά σας στο μικρό πώς είναι?
1: Τυχή
0: με λένε. Το Παναγής το βλέπει σοβαρά. Ότι η μητέρα του θα περάσει καλά.
3: Και ο κολλητός.
0: Και ο κολλητός. Θα είναι ευτυχισμένη από τη στιγμή που το θέλουν και οι δύο και το
3: χωρισμένη, είναι μόνη της.
0: Χωρισμένη είναι, μόνη της είναι πολλά χρόνια. Γιατί όχι? Ποιος είναι ο Παναγής δηλαδή που θα κρίνει δύο ανθρώπους ενήλικες όταν το θέλουν πολύ, αν θα κάνουν έρωτα ή δεν θα κάνουν?
2: Ο Παναγής!
0: Ποιοι είναι οι άλλοι που θα κρίνουν δύο ανθρώπους ενήλικες να θέλουν να κάνουν έρωτα επειδή θέλουν και οι δύο στη ζωή τους?
1: Εντάξει, δεν θα το κρίνει κανένας. Απλά είναι λίγο θέμα σεβασμού απέναντι στο παιδί σου και απέναντι στο φίλο. Ναι. Κάπως έτσι. Δηλαδή συμφωνώ απόλυτα με την Άνση.
3: Η Νάντση έχει πάρει το ακροατήριο με το μέρος
0: και το έχει πατήσει κάτω. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε αυτή τη στιγμή μαζί μου.
0: Κυρία και κύριοι,
2: άντε μπορεί να πάει.
3: Παιδιά, λέει, αφήστε τα αυτά, το έχουν πνίξει, λέει, το κουνέλι ήδη και τώρα ο μικρός έχει
0: τύψει. Όχι, όχι, όχι.

0: Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Μην μιλάτε για κουνέλι και για λαγούς, παιδιά, αυτή την εποχή με τους λαγοπόδαρους.
1: Λαγοκέφαλους λέγονται, μάθε το.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Γεια σας, αγαπημένη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Σας ακούω 15 χρόνια.
3: Καλημέρα.
1: Ορίστε, και μου στέλνει φίλη μου η Ναταλία και μου λέει: Παναγή, το νου σου, σου ξαναλέω, πρόσεξε γιατί ο Μάρκος έχει φίλους. Μάζεψε το γιο σου, Ναταλία, από τη γυναίκα μου.
0: Να, το όνομά σας πώς είναι?
2: Ιωάννα.
0: Γεια σου, Ιωάννα μου, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ.
2: Δεν έχω μιλήσει ποτέ, μόνο με μηνύματα με την Άντση και με τον Γκαλούδη.
0: Ωραία, δώστε ένα δώρο τώρα. Δώστε τώρα στην Ναταλία.
3: Ιωάννα, τη λέμε.
0: Ιωάννα, έλα Ιωάννα μου, καλημέρα.
3: Ναταλία, είναι πώς τη λέμε.
0: Λοιπόν, στην Ιωάννα δώσε δώρο τώρα, να πει να μιλήσει.
3: Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει.
0: Ιωάννα, τι δώρο θέλεις από εμάς καταρχάς?
2: Παιδιά, την αγάπη σας, δεν ξέρω, παιδιά.
0: Μόνο αυτό που λες.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δηλαδή.
3: Ιωάννα, στείλε μου μήνυμα τώρα για να πάρεις fivefashion.gr που έχει ρουχάρες, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για σένα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ένα αυτό πάει. Δεύτερον, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
2: Λοιπόν, εγώ είμαι 36 χρονών, έγινα μαμά στα 17.
0: Α, πολύ μικρή.
2: Έχω μια κόρη 19 χρονών.
0: Να είναι γερή, να είναι γερή, να είστε γεροί και ευτυχισμένοι.
4: Είστε στην κατηγορία.
1: Είναι στην ηλικία της Ελένης και έχει κόρη 19 χρονών.
0: Φαντάσου. Θα είναι φίλε σε λίγο.
1: Τώρα
0: είναι φίλε, λίγο βλακίε.
4: Να δούμε τι θα πει.
0: Ναι, για πείτε λίγο.
4: Σημαντικό.
2: Είμαι και εγώ με το team τη Νάνση.
1: Μα τι θα γίνει, Νάνση, κάνει πλήση εγκεφάλι στον κόσμο, να έχει καταλάβει.
4: Εσύ είναι
3: δυνατό. Έχετε ξεφύγει.
1: Άσε μα, δεν
0: είναι λίγο. Παιδιά, για έναν, για έρωτα δύο ανθρώπων ενήλικων που θέλουν να είναι μαζί,
3: τώρα,
0: μιλάμε.
3: Για ένα σεξ δεν αξίζει να χαλάσει.
0: Εκεί μα δεν θα είναι ένα, θα κάνουν πολλές φορές.
4: Φίλους θα βρει κι άλλους, σιγά.
3: Είστε γελοί.
1: Η μάνα του θα περνάει καλά με άλλον.
3: Σας ηχαίνομαι.
0: Μα το έχουν πει τα ημισκούμπρια χρόνια πριν θέλω να το κάνω με τη μαμά σου.
3: Και δεν πήγε ποιος περιάσει χαμένος αυτός ο στίχος.
2: Η διαφορά ηλικίας δεν ενοχλεί. Ας πούμε, αλλά η κόρη μου τώρα που έχει σχέση με έναν συνομήλικό της, δεν θα μπορούσα εγώ ποτέ να τα φτιάξω με το παιδί που είναι η κόρη μου.
0: Σας καταλαβαίνουμε. Δηλαδή...
1: Καλά, σε 10 χρόνια από τώρα.
2: Όχι ρε παιδιά, και πάλι. Τώρα,
1: ποτέ μιλέτε ποτέ.
0: Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Ιωάννα μου.
1: Α, ποτέ μιλες ποτέ, που μου έρχεσαι σιγά σιγά.
0: Ιωάννα μου, καταρχάς καλά κάνει Ιωάννα και λέει ποτέ μιλες ποτέ γιατί η ζωή είναι λίγο παράξενη.
1: Σωστά.
0: Ιωάννα μου, όμως θέλω λίγο να δεις, άκουσε με λίγο σε παρακαλώ, θέλω να το δεις λίγο από την πλευρά του Παναγή. Ο Παναγής λέει, εγώ θέλω η μαμά μου να περάσει ωραία από τη στιγμή που το θέλει και εκείνη. Ποιος είμαι εγώ που θα πω στη μητέρα μου να σταματήσει αυτή τη διάθεση, αν το θέλει και ένας άλλος άνθρωπος και το θέλουν και οι δύο. Μπορεί να έχουν ερωτευτεί. Θα πάω εγώ και θα τους πω: μην ερωτεύεστε επειδή είσαι η μαμά μου και εσύ είσαι όταν είναι κοντά 30 χρονών ο ένας και 48 χρονών ο άλλος.
1: Δεν ξέρω τι έπαθα, κολλητή μου, στραβώθηκε, πήγε. Τι να κάνω.
0: Τι να του πει δηλαδή.
2: Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή να μην θέλει το καλό της μάνας του.
1: Αγόρι μου βλαμμένο είσαι, θα του έλεγα.
2: Σίγουρα, απλά όμως πάντα θα νιώθει ο γιος κάπως περίεργα με αυτή τη σχέση.
0: Δεν νιώθει ρε παιδί μου, δεν έχει πρόβλημα.
3: Να είσαι στο άλλο δωμάτιο και να βγαίνουν αυτοί από το ίδιο δωμάτιο.
4: Να πάω κάπου αλλού.
1: Βρω πάλι για PlayStation. Έλα, τελείωνε και έλα.
2: Κάπως έτσι.
4: Ε, μπρο, τι κάνεις εκεί.
5: Γιούλη, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Λοιπόν, και έχω εδώ μπροστά μου τα χαρτιά, το τι ακριβώς συμβαίνει στο Σφαίρα 102,2, παιδιά, και γίνεται πραγματικά ένας χαμός, η αλήθεια είναι. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον Ακύλα, από το φίλο μας τον Ακύλα που τον είδαμε και καλεσμένο στο Γρηγόρη. Λοιπόν, παιδιά, ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα Press Start Summer Tour Powered by EDEI την 3η 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες, ένα μοναδικό υπερθέαμα. Έχω για εσένα σήμερα, για να δω, έχω για εσένα σήμερα, κάτσε να γυρίσω το χαρτί να δω, Δευτέρα, 22, όχι δεν έχω για εσένα, θα έχω αύριο όμως, που θα είμαι και live στο στούντιο. Οπότε δεν πειράζει, θα σου δώσω αύριο εγώ διπλές προσκλήσεις για τον Ακύλα, για την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, που θα περάσουμε όλοι μαζί υπέροχα. Έχω, προχωράω παρακάτω. Έχω όμως για εσένα ταξιδάρα στη Γαλλική Ριβιέρα. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το Σφαίρα Tour κάνει στάση στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Πω, τι ωραία ταξίδια είναι αυτά, ρε παιδιά. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα από Maneskin Travel και Σφαίρα 102,2. Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στην Οίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων. Παντού θα πάτε, παιδιά. Αναχώρηση 25 Ιουλίου. Ετοιμάζεις βαλίτσα και φύγες. Γιατί και στα ταξίδια πάμε Σφαίρα. Θέλω να σου πω ότι αν θες και εσύ να λάβεις μέρος, να ζήσεις το δικό σου παραμύθι στη Γαλλική Ριβιέρα, στέλνεις μήνυμα στο 19619 γράφοντας και ενώ την απάντηση στην ερώτηση που σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-80-20. Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Λίγη, 1η Ιουλίου θα το κληρώσουμε αυτό. Λίγο δηλαδή πριν φύγουμε για να πάμε στη Ρόδο και κάπως έτσι να τελειώσουμε την σεζόν για φέτος. Έτσι, για να πάμε να περιμένουμε μετά το Σεπτέμβριο. Οπότε θα ξαναξεκινήσουμε. Αλλά ακόμα δεν τελειώσαμε. Γιατί να περιμένουμε πότε θα ξαναξεκινήσουμε. Σωστό και αυτό. Μία καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Πάμε και ερχόμαστε με πρόβλεψη για τα νέα για τον καιρό.
1: Ντάρι.
2: Φέρ' το μαξιλάρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Ζέστη.
11: 9,89. Σφαίρα.
12: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
13: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
14: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
13: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
14: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
15: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
16: Δυνατά.
15: Στοιχείο.
17: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
18: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
17: Ορίστε.
18: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
19: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
20: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
21: Time out για θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
0: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
23: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
25: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν, ρε παιδιά, ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι το κάνουμε, τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό διαβάζω και έτσι θα ξεκινήσω το δεύτερο ημίωρο με το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έγινε και best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και φυσικά είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα, στα άλλα νέα της ημέρας, να σου πω ότι τα καταστήματα Lidl είναι εδώ και είναι στην παρέα μας και σχεδιάζει το επόμενο τραπέζι με την παρέα. Στα Lidl θα βρεις περισσότερες από 55 γεύσεις McKennedy για ένα αυθεντικό αμερικάνικο μενού. Ξεκίνα με burgers, κοτόπουλο και τραγανά onion ring. Συνδύασέ τα με το αγκουράκι, το τουρσί και τις σάλτσες McKennedy και συνέχισε με πίτσες γεμιστής κρούστας ή πεπερώνι και για το τέλος cheesecake muffin, παγωτό ξυλάκι με cookies ή ζεστά pancakes με σιρόπι. Ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου, παιδιά, εγώ τα πηγαίνω συνέχεια στα Lidl και τα βλέπω αυτά. Κάνε το δικό σου γευστικό ταξίδι στις ΗΠΑ σήμερα κιόλας. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Σάκης Αρναούτογλου βέβαια θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας πει με κάθε λεπτομέρεια τα νέα για τον καιρό στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας.
26: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
25: Λοιπόν, εντάχει θα σας πω, γιατί ο καιρός θα το μπει ο Σάκης Αρναούτογλου με κάθε λεπτομέρεια. Για σήμερα 22 Ιουνίου Δευτέρα, ο καιρός θα είναι... Άκου εδώ τώρα, ο άνεμος λέει τρέχει με 23 χιλιόμετρα την ώρα και εγώ που να καταλάβω, μαντάμ. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι για σήμερα για την Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Άνεμος τώρα 23 χιλιόμετρα την ώρα, δεν ξέρω τι σημαίνει, αν θα έχει αέρα ή όχι. Η υγρασία στο 35% και πιθανότητα βροχής 0. Σας τα λέω και αυτά. Το ξαναλέω όμως, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας τα πει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktail. Στην δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
27: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε.
28: Ναι, ρε.
21: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026. Το ξαναλέω γιατί σίγουρα θα μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα ότι σήμερα το 6 με 7 το πολύ πρωινό δεν είναι live λόγω του ότι βρίσκομαι στην Κεφαλονιά έτσι, για τις υποχρεώσεις που μου έχει δημιουργήσει ο κύριος Καραγιαννάκης και η εταιρεία ProCat, που τις αγαπώ όμως ιδιαίτερα, δεν το συζητάμε, αλλά είναι υποχρεώσεις εκεί στην Κεφαλονιά που δημιουργούμε μαζί έτσι το δικό μου σπίτι των ονείρων μου. Είναι πάρα πολλές. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να είμαι για κάποιες δουλειές στην Κεφαλονιά. Όχι αναγκαστικά, θα σας πω κιόλας. Είναι εκεί ο υδραυλικός μου. Να πω την καλημέρα μου στο Γιώργο τον Καμπάκη, τον καλύτερο υδραυλικό που μπορείτε να βρείτε. Από την Αθήνα τον φέρνω το Γιώργο τον Καμπάκη στην Κεφαλονιά, γιατί μόνο σε εκείνον εμπιστεύω με το δικό μου σπίτι. Θα σας πω και λεπτομέρειες. Θα ανεβάσω και πράγματα, θα τα δείτε όλα. Αλλά και ο ηλεκτρολόγος, ο καλύτερος ηλεκτρολόγος, τους καλύτερους μόνο έχω διαλέξει, ο Γιάννης ο Σκίκος εκεί πέρα, ο φίλος μου, που κι αυτόν από την Κεφαλονιά, από την Αθήνα τον κουβάλισα στην Κεφαλονιά, γιατί μόνο έχει αυτόν εμπιστεύομαι. Το θέμα όμως είναι ότι όλοι μαζί εμπιστευόμαστε ProCat Καραγιαννάκης, δεν το συζητάμε, γιατί εκείνος είναι, εκείνη η οικογένεια μάλλον είναι, που με κατευθύνει και μου λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Έτσι δεν έχω καθόλου δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Την καλημέρα μου και στο Χάρη και στο Γρηγόρη και σε όλη την οικογένεια ProCat Καραγιαννάκης και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Επίσης θα δούμε πολλά στα social, τώρα που ολοκληρώνεται σιγά σιγά και το δικό μου σπίτι, θα σας δείξω βήμα-βήμα τι έκανα. Και γιατί μου στέλνετε και μηνύματα και με ρωτάτε. Έχω γίνει και εγώ Καραγιαννάκης. Απαντάω σε ερωτήσεις του κόσμου. Το τι ακριβώς έκανα και πώς το έκανα. Λοιπόν, το λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια απλή. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με Φύγει Κανείς.
1: Είμαστε έτοιμοι για το δίλημα.
2: Παρακαλώ.

0: Το email σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέξανδρο και έχει τίτλο «Παιδιά με δάγκωσε λαγοκέφαλος».
1: Να το.
0: Όχι, πλάκα κάνω. Αλλά βλέπω το λαγοκέφαλο απέναντί μου και θα ήταν πολύ ωραίο να
1: σου πω κάτι για το λαγοκέφαλο. 15 χρόνια ξέρετε ότι έχουν μπει αυτά εδώ μέσα. Όλο αυτό το κράτος, αυτούς που τους ψηφίζουμε.
0: Ναι, αλλά τώρα δαγκώνει η πουλιά.
1: Δηλαδή περιμέναμε να τσιμπήσει το πουλί για να. Και δεν έχουμε λάβει ακόμη δράση. Που δεν πρόκειται να καταφέρουμε και τίποτα. Το είπε ο βιολόγος, εγώ τον άκουσα στο ραδιόφωνο. Εγώ τους πιστεύω αυτούς. Λέει τελείωσε αυτό, έχει εγκατασταθεί. Έπρεπε να έχουμε κάνει κινήσεις, ναι. Λέει πριν τόσα χρόνια. Θα βρει η φύση τη λύση της, αλλά μπορεί σε 200.000 χρόνια. Να πει τελικά
0: θα μας έχουν φέρει όλα τα πουλιά, θα έχει μείνει πουλί για πουλί.
1: Δεν έχει τώρα.
0: Δάχτυλο για δάχτυλο, τι εννοείς και τώρα.
2: Μάλλον και αυτό είναι της φύσης. Γιατί η φύση βρίσκει τρόπους για να.
0: Όχι, άμα μου δαγκώσει το πουλί δεν έχω άλλο, τελείω καμία φύση.
2: Για να καταρρύπτει τους φυσικούς εχθρούς.
1: Πολύ απλό, φίλε. Η φυσική εχθρή του λαγοκέφαλου είναι ο ξυφίας και οι κυνηγοί. Οι κυνηγοί βγαίνουν κάθε Οκτώβρη. Βάλε μια απαγόρευση για τους κυνηγούς, α τους κυνηγούς. Έχει και άλλα ψάρια να ψαρέψουμε. Οκτώβρη μήνα που μπαίνουν ελάχιστοι μέσα. Αφήστε τους κυνηγούς ελεύθερους.
0: Γιώργο, να σε
1: να βαράνε κανένα λαγοκέφαλο.
0: Αν επικηρύξουν τους λαγοκέφαλους, θα βουτήξεις.
1: Εγώ θα βουτήξω ούτως ή άλλως.
0: Θα βουτήξεις.
1: Άμα έχω πλωστο χέρι, δεν το φοβάμαι το λαγοκέφαλο.
0: Δεν το φοβάσαι το λαγοκέφαλο.
1: Όχι, δεν
0: το φοβάσαι. Και άμα σε το πουλί.
1: Αυτό το όπλο το ξέχασα. Το ένα όπλο το οποίο είναι ευάλωτο.
0: Λοιπόν, παιδιά, ωστόσο, το δίλημα ζωής για σήμερα έρχεται όντως από τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος λέει γνώρισε τη Μαργαρίτα το Νοέμβριο του 2025.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουν μαζί.
3: 6 μήνες δηλαδή.
0: Ναι. Ναι. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουν μαζί και έχουν κανονίσει να πάνε διακοπές σε ένα νησί, τέλος πάντων.
1: Ποιο νησί, παίζει ρόλο. Είναι άγωνη γραμμή.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τώρα λέει εδώ στην Αντίπαρο. Τέλος πάντων.
3: Okay. Ωραία, είναι ερωτικά.
0: Ναι, πολύ ωραία. Θέλει, πάρα πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Αυτό θέλει να είναι και πάρο να πηγαίνει κανένα αυτό, κανένα κοσμικό. Κατάλαβα.
0: Το θέμα είναι
1: ζευγάρι,
0: παιδιά,
1: να καταλάβω.
3: Ερωτικά.
0: Ότι
3: ωραία.
0: Τώρα λέει που κλείναμε τις διακοπές, μου πούλησε λέει την παραμύθα.
1: Ναι.
0: Ότι το κορίτσι.
1: Ναι.
0: Λατρεύει το γυμνισμό.
1: Όπα. Αντίπαρο δεν
2: πάει. Σιγά την παραμύθα και εσύ λες και θα μας έλεγες.
0: Άκου. Ότι εγώ λέει κάνω μόνο γυμνή μπάνιο, δεν μπορώ λέει τα ρούχα, ναι, ότι είναι στάση ζωής αυτό πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι λέει το οποίο επειδή δεν έχουμε ξαναπεράσει μαζί καλοκαίρι, δεν το ξέρε. Δεν έχει τύχει να το ξαναζήσουμε.
2: Η αντίπαρος ενδείκνυται γι' αυτό.
1: Έχει, η αντίπαρος δεν ξέρω καθόλου.
2: Έχει
0: παραλία γυμνιστών βέβαια.
1: Ναι. Θα τα βγάλει και αυτός, τέλος.
0: Ντρέπομαι μέχρι εκεί που δεν πάει.
3: Όχι, ρε,
1: γιατί
3: δεν
1: έχει ο λαγοκέφαλος να φάει. Αυτό υπάρχει πρόβλημα. Θα μείνει μυστικός.
0: Ναι, παιδιά, λέει ντρέπομαι και δεν έχω. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Λέει ντρέπομαι να βγάλω το πουλί μου έξω.
1: Και εγώ σε ερημική παραλία θα το έκανα. Αλλά τώρα σε παραλία γυμνιστών υπάρχει ανταγωνισμός εκεί.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν λέει ο άνθρωπος κάτι ότι έχω μικρό πουλί και γι' αυτό δεν θέλω να τα πετάξω.
1: Όχι, δεν είναι μόνο το θέμα μεγέθους. Θα έχεις διχρωμία. Θα σε κοιτάνε όλοι περίεργα.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο άλλος είναι συνηθισμένος. Είναι ηλιοκαμένος παντού. Έχει πάρει μια ομοιόμορφη.
0: Τώρα αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Εσύ θα έσαιξες. Θα είναι αυτός που. Σαν τη μύγα μέσα στο γάλα.
3: Η διχρωμία που είναι.
1: Η διχρωμία εδώ πέρα. Αφού αυτός δεν έκανε, λέει. Δεν ξέρει. Θα βγει με άσπρο κόλο που έχει νύφη. Να είχαμε κι εμείς η γύφτη που λέει και το τραγούδι. Αφροδίτη ήσυχα. Δεν το είπα για σένα.
0: Νίκο, κάνε λίγο πιο κοινή καράφλα, σου παρακαλώ. Ευχαριστώ.
3: Τι θες να δεις, πώς
1: κάνεις.
0: Όχι, τίποτα.
1: Πού είμαστε εμείς.
0: Πουθενά. Αυτό είναι το θέμα. Τι ήθελα να σου πω, ναι.
2: Ποιο είναι το θέμα του.
0: Ποιο είναι το θέμα. Ότι δεν μπορεί να δεχτεί ότι εγώ θα κάνω μπάνιο με μαγιό γιατί εκείνη λατρεύει το γυμνισμό. Εγώ ντρέπομαι να βγάλω τη λιλίκα μου έξω. Δεν θέλω να κάνω γυμνισμό. Δεν μου αρέσει ο γυμνισμός. Είναι, λέει, παιδιά, ότι κορόιδευα τόσα χρόνια.
1: Άντε και αποφασίσει και πηγαίνει σε παραλία γυμνιστών με το μαγιό. Είσαι ξεφτύλας. Είσαι ανώμαλος.
2: Παιδιά, πάντως.
0: Ανώμαλος δεν είσαι, αλλά είσαι κομπλεξικός.
1: Ήρθε ο άλλος να πάρει μάτι και φοράει τη μαγιουδάρα του, ας πούμε. Το σορτσάκι μέχρι το γόνατο. Τι κάνει αυτός εδώ.
3: Ξενέρωτες.
1: Τι ξενέρωτες.
3: Ξενέρωτος είναι αυτός.
1: Α, ξενέρωτος.
3: Χωρίς να το κάνεις.
2: Πάντως, παιδιά, σε μια παραλία γυμνιστών μπορείς να πας εσύ αν θέλεις και να συνοδεύσεις κάποιον.
1: Εγώ θα νιώθω περίεργα.
0: Σε πολλές παραλίες απαγορεύεται και όλας.
3: Έχετε κάνει γυμνισμό.
2: Εγώ όχι.
1: Έχω κάνει, αλλά μόνος μου, ρε φίλε, σε ερημική
2: αυτό,
1: παραλία.
2: Ναι, άλλο αυτό και εγώ.
1: Ήταν
2: αυτό.
1: Άλλοι τέσσερις εκεί στο βάθος με κάτι κι άλλα.
3: Εσύ, Παναγή.
0: Σε μια ερημική παραλία στην Κεφαλονιά μια φορά.
1: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Του το φαντάστηκα αυτό.
0: Όχι, ψέματα, θα σας πω κάτι, παιδιά. Δεν είναι ότι βγήκα και κάτσα στην άμμο με τον κόλο μου. Εγώ σχένομαι καταρχάς.
3: Βάζεις πετσέτα
0: και πέφτει. Ναι, η παραλία που πήγα πήγαινες μόνο με σκάφος.
1: Είχε κόσμο.
0: Και τα βγάλαμε μέσα στη θάλασσα.
1: Μέσα στη θάλασσα, μωρέ, ξενέρωτε.
2: Σε παραλία γυμνιστών έχεις πάει εσύ. Γιατί μας έξανε ερωτή.
1: Το θέμα είναι να παίξει ρακέτες.
0: Καλά, παιδιά, συγγνώμη που σα το πω. Και εγώ έχω πάει σε παραλία γυμνιστών.
2: Για να κοιτάξει, έχει πάει σε πιθανότητα.
0: Και μάλιστα έχω πάει στην Αντίπαρο. Στην παραλία γυμνιστών. Γιατί είναι περιττό να σα πω, παιδιά, ότι στην Αντίπαρο.
1: Αλήθεια.
0: Στην Αντίπαρο είναι η πιο ωραία παραλία, η παραλία των γυμνιστών. Έτσι. Είναι πανέμορφη παραλία. Ναι. Και είχαμε πάει. Εντάξει, εγώ δεν έκανα γυμνισμό γιατί είναι ανάμεικτη.
1: Είχε γαματάκι.
0: Όχι, ρε βλάκα, είχαμε το παιδί μαζί. Τι θα δούμε όλοι.
1: Πήγε να φορτίσει.
0: Παιδιά, και θα σα πω τώρα την εμπειρία μου. Έλεγα τη Ελένη ότι θέλω να δω πώ θα αντιδράσει ο Μάρκο στην παραλία των γυμνιστών.
1: Κάτι τρέπεσε λιγάκι.
2: Τα πέταξε και πήγε στη θάλασσα.
0: Όχι. Παιδιά, δεν το βγάλει το μαγιό του γιατί δεν το έχει συνηθίσει.
1: Πήγε το παιδί σε παραλία γυμνιστών, βρε.
0: Μα ήταν η πιο ωραία, σου λέω. Και λέω, θα δω πώς θα αντιδράσει.
1: Πόσο χρόνο ήταν, θα έχει τραύματα
2: τώρα. Κάνει κοινωνικό πείραμα με το παιδί.
0: 4-5, δηλαδή μίλαγε κανονικά.
1: Είναι λάθος, συγγνώμη που το λέω.
0: Γιατί είναι λάθος.
1: Είναι λάθος.
0: Άσε με, Γιώργο.
1: Αφού το λένε και οι παιδοψυχολόγοι, ότι μετά τα 2 δεν κάνει το παιδί, ούτε μπάνιο να κάνει μαζί σου, ούτε τίποτα. Ναι. Πώς τα βάζαμε στην
0: παιδιά. Σας πληροφορώ ότι το παιδί.
1: Είδε ο Μάρκος εκεί.
0: Δεν ασχολήθηκε.
3: Μα δεν ασχοληθεί.
0: Με τίποτα, ούτε καν το σχολείο.
1: Εντάξει, τα παιδιά είναι απλά. Δεν έχουν νορμάλ.
2: Καθώ στο εξωτερικό πάντως κάνουν γυμνή όπως και να έχει από όλε τι ηλικίε.
0: Μόνο που ασχολήθηκε είναι με ένα στήθο, επειδή εντάξει, ο Μάρκος ξέρουμε θύλαζε μέχρι. Μπαμπά.
1: Μπαμπά.
0: Η κυρία γιατί έβγαλε τα βυζιά τη.
1: Φαγητό.
0: Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Τζάμπα φαγητό έχει εδώ.
3: Ναι. Εσύ τι του απάντησε.
1: Α, θα φάγω πρώτα.
0: Του λέω γαμπού, τι σε νοιάζει, του λέω έτσι. Λέω πρέπει να κάνει μπάνιο έτσι. Α, εντάξει μου λέει. Το θεώρησε πολύ φυσιολογικό.
2: Στο εξωτερικό γενικότερα πάντως να πούμε ότι οι γονείς κάνουμε τα παιδιά του γυμνή έτσι μπάνιο στη θάλασσα και τέτοια. Πολύ σύνηθε είναι.
1: Κάτι Σουηδοί, κάτι Φιλανδοί, κάτι Νορβηγοί, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Τέλος πάντων, τώρα το θέμα είναι τι να συμβουλεύσουμε τον άνθρωπο, τι να κάνει. Πώ να το διαχειριστεί. Όχι,
2: δεν
0: τώρα η άλλη δεν πάει να κάνει μπάνιο με μαγιό. Κάνει μόνο σε.
2: Ναι, δεν μπορεί να τη σπάσει.
0: Και τι να κάνει.
2: Να πάει στην Περελέη γυμνιστών.
0: Δημένο ή με τη Λιλίκα έξω.
1: Με τη Λιλίκα. Να βγάλει πρώτο κιόλα. Για να δείξω ότι είμαι εγώ, είμαι σακολουθό θα θέλω. Δεν είμαι κανένα χαβαλέ.
0: Άμα δεν του αρέσει και δεν περνάει καλά, γιατί να το κάνει όμω. Κάτσε λίγο.
1: Θα κάνει προεργασία.
0: Τι.
1: Από το σπίτι θα ξυπνάει το πρωί σε βράκο του. Θα πάει να φτιάξει καφέ ελληνικό. Με τον μπρίκι, προσοχή. Όλα τα μπρίκια έξω.
3: Γιώργο, άμα σε χτυπάει ο αέρας, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Παιδιά, μπορεί να του αρέσει μετά.
1: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά πρώτη φορά που μου συνέβη με αυτό, χωρίς να ξέρω, με πήγανε σε παραλία γυμναστών.
0: Ναι.
1: Η εικόνα που αντίκρισα δεν ήταν αυτές που φανταζόμαστε όλοι. Δηλαδή, έχω δει τώρα. Έχω δει τύπο ηλιοκαμένο, 78-80 χρονών, έχει απλώς πάνω στο βράχο και είναι λες και έχει χταπόδι ανάμεσα στα πόδια. Έχει απλώς.
0: Είσαι ιδιάς.
1: Εγώ είμαι ιδιάς.
0: Είσαι τέρας.
1: Δηλαδή, λες και χτύπαγα το χταπόδι στο βράχο να μαλακώσει.
3: Το έχει φάει και η Αλμύρα.
1: Το έχει φάει η Αλμύρα.
2: Να πάρουμε μια γραμμή.
1: Τι είναι αυτό.
0: Να το συζητήσουμε το ότι οι περισσότεροι στις παραλίες γυμνιστών.
1: Άλλες προσδοκίες είχα.
0: Είναι μεγάλοι άνθρωποι.
1: Όχι αυτό το πράγμα.
2: 2.11.7.9.31. Πάρτε να μας πείτε τη γνώμη σας.
1: Ηλιοκαμένος παντού. Ήταν. Λέω τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
2: Καλούδι άνοιξε τη γραμμή.
3: Την έχω άνοιξε, δεν ξέρω τι είναι. Περίμενε.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι καλό θα είναι να πάει και να το δοκιμάσει γιατί μπορεί να του αρέσει πάρα πολύ.
3: 2, 11,
1: πρέπει
3: 7,
1: να το τολμήσει και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Και εσύ αυτό πιστεύεις.
1: Και εγώ να το τολμήσει, ρε φίλε. Εντάξει, τι σιγά.
3: Το έχετε κλείσει από εκεί. Okay.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώ το να.
4: Πείστε τι κάνετε.
2: Είμαστε καλά, πολύ μυστή. Καλά, εσύ.
4: Λοιπόν, εμένα μου έχει τύχει ένα περιστατικό τέτοιο στη Λευκάδα.
2: Στη Λευκάδα.
4: Μάιο μήνα.
0: Τι.
4: Στους εγκρεμνούς.
0: Η εγκρεμνή είναι παραλία γυμνιστών.
1: Όχι.
4: Όχι, δεν είναι, αλλά το κάναμε εμείς. Πίσω από κάτι βράχια.
1: Πίσω από κάτι γυμνιστός. Και πώς έγινε, ποιος έκανε την πρόταση, ήταν δηλαδή είδατε άλλους γυμνιστές ή είπατε θα τα βγάλουμε εμείς.
4: Εγώ με την κοπέλα μου ήμουνα.
1: Α, ωραίο.
4: Ήτανε Μάιος μήνας, το οποίο δεν υπήρχε ψυχή.
1: Κατάλαβα. Δεν υπήρχε άνθρωπος δηλαδή, δεν σας είδε κανένας. Αυτό ήταν no risk. No risk δηλαδή.
4: Ήταν no risk, γι' αυτό ήταν no risk.
0: Ωραία, το είχατε συζητήσει ότι θα θέλατε και οι δύο δηλαδή να τα πετάξετε και να μπείτε.
2: Σιγά μωρή την κουβέντα.
4: Και να μπούμε και το άλλο.
1: Όπα,
0: το άλλο ποιο είναι.
4: Και στην παραλία. Ναι.
0: Α.
4: Ναι. Πίσω από τα βράχια.
0: Δεν εννοεί αυτό, ενώ ήταν και έξω και μέσα γυμνίες.
1: Έξω από το νερό φαντάζομαι.
0: Πήγε το μυαλό στο σεξ.
4: όχι, και έγινε αυτό που λες στο σεξ και μπήκαμε γυμνίες στην παραλία.
3: Σιγά, τι διαφορά okay. Μέσα στο νερό και μέσα.
1: Εντάξει. Όχι.
4: Αλλά εγώ να πω ότι εγώ δεν για αυτή που λέει το δίλημα. Όχι, να πάει.
1: Να πάει
4: ο φίλος, εννοείται να πάει.
1: Εννοείται, πρέπει να ακολουθήσει τώρα.
0: Γιατί να είναι τόσο αρνητικός
4: τώρα αυτός. Πρέπει να ακολουθήσει τα τέτοια. Τα πιστεύω της κοπέλας.
3: Ακριβώς.
1: Τι θα κάνει τώρα, ναι, τι θα. Ναι, αλλά... κάθεται απ' έξω.
0: Για κάποιο λόγο είναι πολύ αρνητικός, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, το έχει κολλήσει τώρα στο κεφάλι, ρε φίλε. Το
2: εγώ νομίζω ότι όταν πάει θα αλλάξει γνώμη.
1: Ακριβώς και θα θέλει μετά.
4: Αυτό που λέει Νάντσο, μόλις πάει θα αλλάξει γνώμη.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Θα του λέει μετά συνέχεια πάμε εκεί, πάμε εκεί.
1: Πάμε εκεί, πάμε.
4: Παραλέγει νησό δηλαδή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια.
1: Μήπως φοβάται κάτι αυτός, ρε παιδιά.
3: Μήπως ντρέπεται.
1: Παιδιά, καλά, τον ντρέπεται είναι το... αυτό που έρχεται στο μυαλό σου. Αλλά μήπως φοβάται τον ανταγωνισμό.
3: Αυτό.
2: Όχι, μωρέ, εσύ εδώ στις παραλίες πας να μίσω την όλη κορμαρές.
0: Η Λιλίκα του να είναι μια σταλιά.
2: Όχι, ντρέπεται.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, μορφιές μου.
2: Καλημέρα, πώς σε λένε.
5: Είμαι η Δέσποινα. Θέλω να σας πω λίγο τη δικιά μου την εμπειρία.
0: Βεβαίως.
5: Έχει τύχει να πάω με το σύζυγό μου καβουρότρυπες για μπάνιο. Όσοι έχουν πάει ξέρουν ότι γίνεται ένας χαμός. Mm-hmm. Έχουμε βρει ένα κολυπάκι το οποίο δεν κάθεται κανείς. Έχουμε κάτι να κάνουμε το μπάνιο μας. Ξαπλώνω να διαβάσω ένα βιβλίο, ο σύζυγος κοιμάται. Ξαφνικά σηκώνω το κεφάλι μου.
1: Και τι να δω, τι να δω.
5: Και βλέπω, και βλέπω ότι η παραλία έχει αρχίσει και έχει γεμίσει και είναι γεμάτη γυμνιστές. Μάλιστα στην άκρη του βράχου που δεν το είχαμε δει κιόλας έγραψε λιμανάκι γυμνιστών. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν καταλάβαν ότι όντως εμείς δεν είχαμε ιδέα. Δεν μας ενοχλήσε κανείς που παραμείναμε ντυμένοι, γιατί όντως.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο για να σας ακούμε καλά.
1: Είναι διακριτική.
5: Δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση, Bluetooth, κάτι τέτοιο.
5: Είναι, ναι, είναι του αμαξιού το τέτοιο.
0: Αυτό, μωρέ, δεν ακούει, μικροφωνίζει.
3: Τσιμπάει.
1: Έλα, δεν πειράζει, ολοκληρώνει την ιστορία. Πες μας.
5: Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπήρξε όμως αντίδραση σε άνθρωπο ο οποίος ήρθε και με παιδί κιόλα ντυμένος να κάνει του ορμήξανε, να τον πλακώσουν, είχε και κάμερα στο χέρι κλπ.
1: Είχε κάμερα στο χέρι.
5: Είχε κάμερα στο χέρι φωτογραφική και παίρνε το παιδί και τον πήραν, του τη σπάσανε και τον πιτσάρανε κιόλα. Αυτό που θέλω να πω στο παλικάρι είναι ότι σαφώς δεν είναι ωραίο να καταπιέζεσαι για οτιδήποτε, αλλά όλα τα πράγματα είναι δούνε και λαβήν. Εγώ θα του έλεγα να πει ότι εγώ θα έρθω να κάνω μια δοκιμή, αλλά περιμένω και από σένα το ίδιο. Μία εγώ, μία εσύ. Μία εγώ φυτός, μία εσύ ντυμένη.
0: Σωστό, δίκαιο τώρα, πρόσεξε. Δίκαιο.
5: Έτσι είναι.
2: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό, αυτό. Έχει απόλυτο δίκαιο. Πρέπει να το πάνε να αλλάξει.
1: Ευχαριστούμε.
5: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου.
2: Λοιπόν, αυτά ήταν που είχαμε να μάθουμε για το θέμα του γυμνισμού. Και η αλήθεια είναι ότι σωστό ήταν αυτό που είπε η φίλη μας. Μία εσύ, μία εγώ.
6: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω από την Κεφαλονιά βέβαια, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα υποδεχτούμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Άνση Αντωνίου και τον Γιώργο Λιανό για να πάτε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Τώρα μερικές ευχές να σας πω πριν φύγω ότι δεν μπορούν να μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους μόνο από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Κάπως έτσι λέω να σας αφήσω, να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Εδώ είναι το πρωινό του Σφαίρα 102,2 για να είναι μαζί σας μέχρι και τις 10 και για σήμερα Δευτέρα. Οπότε τραγούδι break και επιστρέφουμε.
6: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
7: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ερχόμαστε!
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε!
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη!
11: Μήλο!
10: Κρήτη λέω κι εγώ!
11: Μήλο!
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι! Ναι.
13: Oh, πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Σφαίρα 989.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
17: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
17: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
18: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
17: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι στην Αγιά Φωτιά.
17: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: 2,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, έρχεται η τελευταία εβδομάδα κατά τα σγραφάς και σύμφωνα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, είδα να πω στα πρωί-πρωί που έχει ανεβάσει και με έχει αγχώσει πάρα πολύ. 150 βαθμούς λέει θα κάνει στη Γαλλία, 340 έχει αυτή τη στιγμή στην Ελβετία πάνω στα βουνά της Άλπης. Έχουν λιώσει όλα τα πάγι. Έχουν λιώσει και θα πεθάνουμε όλοι. Όχι, πέρα από την πλάκα, κάτι γίνεται με τον καιρό. Έχει μια ζεστούλα σήμερα ή έχει μια ζεστούλα μέσα στο στούντιο επειδή ανοίξαμε το παράθυρο. Επειδή δεν έχουμε μπει στο εξοικονομώ. Και βάλαμε και τέτοια αλουμίνια. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Γιώργος Λιάνος εδώ πέρα. Ο Παναγής του Ζωστάτου τον έχουμε στείλει για να κάνει business στο Ιόνιο. Έτσι χτίζει εκεί πέρα βίλες, να πούμε, ιστορίες, καταστάσεις. Όλο το νησί δικό του έχει πάει στα μπετά πέρα από την πλάκα για να βρέξει λίγο τα μπετά. Γιατί θέλουν νερό τώρα με αυτές τις ζέστες τα μπετά. Όσοι ρίχνουν την πλάκα, ξέρετε. Και εμείς ήρθαμε εδώ πέρα. Δεν ήρθαμε για πλάκα, ήρθαμε για να περάσουμε υπέροχα Δευτερίτσα 22 του μηνός. Που χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στον Ευσέβιο, την Ευσεβία, τη Ζήνα και τη Ζένια. Ευσέβιος, χρόνια πολλά και στον Ευσέβιο. Έτσι, τη Ζήνα. Πέγγι Ζήνα, όχι Ζήνα, Ζήνα. Αυτή που πέταγε τους κρίκους, που τα είχε με την άλλη, την Γαβριέλα. Γαβριέλες, ακούτε, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλες τις Γαβριέλες. Καλημέρα, γιατί έρχεται ο μπαμπάς σας. Έρχεται ο μπαμπάς σας, τον γυρίσαμε στο αθλητικό κατευθείαν. Έρχεται ο Μπράντοβιτς, Γαβριέλες. Τι θα κάνετε τώρα, τι θα κάνετε που μας μετονομάσατε το Telecom Center σε Μπαρτζόκα Center και κλαίμε. Κλαίμε εδώ και πήραμε μια χαρά επιτέλους που μας το χαλάτε, σας παρακαλώ. Αφήστε μας να σας τρολάρουμε όσο θέλουμε. Είμαστε πληγωμένοι Παναθηναϊκοί και πάμε για την ανασύνταξη. Και στο ποδοσφαιρικό και στο μπασκετικό με ο Μπράντοβιτς. Μέχρι και οι Σέρβοι μου στέλνουν μηνύματα, μου στέλνει εδώ ο φίλος μου Μπόκι Πέριτς. Μπόκι Πέριτς, Μπόγιαν, συγγνώμη, Μπόκι το λέμε εμείς που το ξέρουμε καλύτερα. Ο Μπόγιαν Πέριτς είναι ο παρουσιαστής του σερβικού Survive που στέλνει μήνυμα. Ανέβασα εγώ ένα story εκεί πέρα με τον DBG και τον Μπράντες που κάθονται παρέα-παρέα, σαν πατέρας με γιο και μου λέει σε ζηλεύω. Παρτιζάνος μεγάλος αυτός. Τον αγαπάνε πολύ και εμείς τον λατρεύουμε, γι' αυτό και τον εφέραμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παγκόσμιες ημέρες είναι σήμερα. Παγκόσμια μέρα Σκαραβαίου. Του γνωστού Σκαραβαίου, του δημοφιλού μοντέλου του Volkswagen, τον Beetle, έτσι που δεν είναι λίγοι σε όλο τον κόσμο που γιορτάζουν αυτό το αντικείμενο τη λατρεία του. Είναι πάρα πολλοί ακόμη. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε γιατί στις 22 Ιουνίου, ακούστε εδώ, 1934, ο Αδόλφος, ο γνωστός αυτός με το μουστάκι, ο οποίος το ξύρισε και μετά πήγε στην Αργεντινή και βλέπει και μπάλα τώρα στο Mundial Cup, τον λόκαρε μια κάμερα από ό,τι είδα στα social media, υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ferdinand Porsche για την κατασκευή του Σκαραβαίου, που αποδείχτηκε με το πέρασμα των ετών ένα από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Και παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών, τα οποία σίγουρα κινδυνεύουν όπως οτιδήποτε στον κόσμο. Έτσι, όμως, που δεν κινδυνεύει είναι ο λαγοκέφαλος, ο οποίος συνεχίζει την πορεία του αμέριμνο στις ελληνικές θάλασσες. Τι λέει εδώ πέρα, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού την 1η Ιουνίου του 2017, με απόφαση ποιου άλλου, ξέρετε ποιου, του Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ, η οργάνωση θεώρησε υποχρέωσή της να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το ρόλο των τροπικών δασών στη σταθεροποίηση του μεταβαλλόμενου κλίματος. Πάμε να δούμε τι γίνει σας σήμερα. Ρίχτω.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
0: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Θέλω να βρω τον Ζωζάτο, δώστε μου 3 δευτερόλεπτα να φτιάξω τα κουμπάκια. Όπως στρίβω τώρα τα ποτενσιόμετρα, να το στρίψω τις ρόγες. Αυτό θέλω να κάνω, που έχει βάλει το μάστερ στο μισό και τις δικές μας εντάσεις στο 115. Και μου φεύγει ο λαιμός. Να του στρίψω τις ρόγες έτσι. Λοιπόν, σας σήμερα το 1675 δίνεται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich. 1914 ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, όχι ο πρώην, καταλάβατε έτσι. Ωραία, βασιλικός μυρίζει εδώ. Απευθύνει διαταγή προς το στράτευμα κατά την οποία απαγορεύει τα χειροκροτήματα στους στρατιώτες επειδή αρμόζουν σε ηθοποιούς, όπως αναφέρει. Α, δεν ήταν ο κοκκός. Όχι αυτός ο Κωνσταντίνος, ήταν ο παππούς του, ο οποίος ήταν ηγήθηκε και της εκστρατείας στη Μικρά Ασία. 1966 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Καλώς το να. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνα τη Γουλφ, ποιος σκιάζεται, ε. 1973 Τζένι Καρέζη και ο Κώστας ο Καζάκος ανεβάζουν το θέατρο Αθήνων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο. Το 86 ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει το χέρι του Θεού και το γκολ του αιώνα στο Αργεντινή Αγγλία 2-1. Τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό για τα προημιτελικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 1986 μέσα στο στάδιο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού που έχει πάρα πολύ μεγάλο γρασίδι. Καμία σχέση με τα ευρωπαϊκά κύπεδα. Το Αστέκα φημίζεται για τα 17 εκατοστά γρασίδι. 2009 η εταιρεία Kodak ανακοινώνει ότι θα σταματήσει τις πωλήσεις του έγχρωμου φωτογραφικού φιλμ μετά από 74 χρόνια. Τέλος λέει, τελειώσαμε. Ήρθανε τα ψηφιακά. Από θανάτους το 87 φεύγει ο μεγάλος Φρεντ Αστέρ, Αμερικανός τραγουδιστής, χορευτής και ηθοποιός, τα πάντα έκανε. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε την υπογραφή του στην υπέροχη πλατεία Αριστοτέλους, ο Ερνέστος Οτσίλερ, σωστά, ο Γερμανός αρχιτέκτονας, με σημαντικό έργο στην Ελλάδα που σχεδίασε πάνω από 900 κτίρια. Και δόξα τω Θεώ, τα περισσότερα τα έχουμε ακόμη και βλέπουμε και μια ομορφιά στις πόλεις μας. Το 49 γεννιέται η Meryl Streep, η Cindy Lauper. Το 53, το 64 ο Dan Brown, αυτός που έχει γράψει τον κώδικα Da Vinci. Έχει γενέθλια η Ναταλία Γερμανού. Να της πούμε χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Η οποία γεννήθηκε, δεν θα πω.
3: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Πάντως γεννήθηκε, δεν φύτρωσε.
3: Δεν μας ενδιαφέρει, να είναι καλά.
1: Να τη χαιρόμαστε.
3: Να είναι χαρούμενοι. Τι κάνεις,
1: Γιώργο?
3: Καλώς ήρθες.
1: Μόλις ήρθα και σας πετυχαίνω εδώ πέρα.
3: Καλώς ήρθες, Νικολάκη μου.
4: Καλώς μας βρήκε.
3: Να πούμε ότι ο Παναγής δεν θα είναι σήμερα μαζί μας. Ηχογράφησε το πρωί το 6-7 και έφυγε, πήγε στην Κεφαλονιά γιατί είχε.
1: Στο Ιόνιο, όπως όλοι οι μεγάλοι ολιγάρχες.
3: Βέβαια.
1: Σκέφτομαι να αλλάξει και το όνομά του.
3: Πώς περάσατε τη Σαββατοκύριακο? Σας στέλνω πολλά φιλιά από τη Σκύρο.
1: Μια
3: πρώτη φορά στη ζωή μου.
1: Πώς ήταν στη Σκύρο?
3: Φανταστικό νησί. Φανταστικό. Έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ, παιδιά. Ένα νησί που δεν το είχα καν στο μυαλό μου. Ωραίες παραλίες, καταπληκτικό φαγητό, συγκλονιστικοί άνθρωποι, όλοι χαρούμενοι. Ωραία χώρα για να περάσεις όμορφα, ηρεμία.
1: Πώς είναι το μόνο. Όλοι χαρούμενοι. Τι, ναι,
3: χαρούμενοι,
1: τίποτα,
3: χαρούμενοι, χαρούμενοι.
1: Τρώνε τίποτα. Όχι, στο νησί, είναι, περίεργο.
3: Είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Το μόνο αρνητικό βρήκα, αν είναι για μένα προσωπικά,
1: πες.
3: Οι κρύες θάλασσες.
1: Κρύες θάλασσες.
3: Αυτό είναι για μένα όμως.
1: Παντού έχει.
3: Δεν ξέρω, αλλά ήταν. Δηλαδή, αυτό τώρα για πολλοί κόσμο δεν είναι αρνητικό. Εγώ έχω θέμα με την κρύα θάλασσα. Δεν μπορούσα να βρω θάλασσα που να είναι ζεστή.
1: Όλα τα νερά κρύα αυτή τη στιγμή. Έχω συνεργοτσουλίθρες. Πήγαμε βάθος 15 εκατοστά.
3: Ήταν κρύα.
1: Για πιτσιρίκια.
3: Ο κόσμο δεν είναι αρνητικό. Εγώ έχω θέμα με την κρύα θάλασσα. Δεν μπορούσα να βρω θάλασσα που να είναι ζεστή.
1: Όλα τα νερά κρύα αυτή τη στιγμή. Έχω συνεργοτσουλίθρες. Πήγαμε βάθος 15 εκατοστά.

0: Φίλε, από την Αμάριθο, πέρασε από εκεί από το μέρη. Τι
1: πέρασε,
0: ωραίο,
1: ωραία είναι, φίλε. Και ειδικά απογευματάκι αυτό, κάθονται όλοι εκεί σε μια.
0: Όχι, δεν πήγα μέσα. Πέρασε από το κεντρικό, από κάτω.
1: Μην πας από μέσα, γι' αυτό σου λέω. Μέσα δεν είναι τόσο ωραία. Έξω είναι τέλεια.
0: Κατάλαβε, γιατί κατέβηκα από Κίμη. Καταλαβες, από Κίμη. Από Κίμη κατέβηκα κάτω.
1: Α, πήγες από την άλλη, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, καταλαβες. Οπότε πέρασα από Αμάριθο, την είδα και μου λέει ο Διονύσης, εδώ είναι που έχει ο Λιανός. Εδώ.
2: Σόγαμπρο.
0: Εδώ, ωραία, από κάτω φάνηκε. Από κάτω φάνηκε ωραία με τα λουλούδια.
1: Είναι τέλεια, είναι τέλεια. Ναι. Πέρα από την πλάκα είναι πολύ όμορφη.
0: Όμορφο. Είναι αν συγκάθισε, πήγε στο χωριό.
2: Πήγε στο Κυριακή.
0: Στο Κυριακή, Νίκο, εσύ.
3: Δερβαίνει.
0: Μάστε.
4: Έβαλε τα λαμπάκια. Αυτό
0: ήταν. 22 Ιουνίου. Να σα πω κάτι, χωρί να σα αγχώσω. Ο Ιούνιο έφυγε. Αποχαιρετήστε τον και κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε τους επόμενους 2 μήνες.
1: Αληθεύει ότι η μεγάλη εταιρεία αντιγράφει αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια?
0: Όχι.
1: Τόσες μέρες για τα Χριστούγεννα μπήκανε.
0: Αλήθεια.
1: Εντάξει. Τζάμπα, δίνουμε, πετάμε ιδέες από το παράθυρο. Αν είσαι αδύνατο.
0: Καλά, για άμα πάει, εντάξει.
1: Τα κουφώματα.
0: Εδώ κλέψατε το πρωινό.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ το έχουν τεμαχίσει οι Γάλλοι και έχουν και το θράσος και βγαίνουν πάνω να λένε.
1: Πώς θα βάλουν και last Christmas.
0: Θα βάλουν και μόνο αυτά, ρε φίλε, τώρα δεν πειράζει. Υπάρχει πιο άλλο πράγμα. Εδώ έχουν κλέψει αυτό το πρωινό, έχουν πάρει τα παιχνίδια του, τα αυτά του, τις ώρες του. Προσπαθούν να προλάβουν πριν να
1: μπουν. Νιώθω άσχημα όμως. Βγαίνω στον δρόμο και νομίζω θα μου πιάσει κάποιο τον ποπό.
0: Δεν πειράζει, του το ευχόμαστε. Μόνο που δεν παίρνουν τι ωραίε στήλε, πάνε και παίρνουν τι άσχημε στήλε. Δηλαδή αυτό τη στήλη που κάνουμε το Σφαίρα Courier που μοιράζουμε.
2: Τι λες, καλέ, δώρα. Με άσχημε στήλε. Πολύ ωραίε στήλε.
0: Θέλω να πω ότι έχω τι άσχημε.
1: Πάρτε και τι άσχημε.
0: Ναι, πάρτε και τι καλέ που ο κόσμο δίνει χαρά ο ένα τον άλλον.
1: Να σου πω, εσύ δεν σε καμία δίσκο.
0: Ε?
1: Τώρα συγγνώμη που το λέω μπροστά στο κορίτσι.
0: Παρακαλώ.
1: Φύσηξε το δωράκι τώρα και έφυγε ένα γκλίτερ από πάνω. Το οποίο στριφογύριζε κιόλα. Σαν να έχει κάνει τελικό στον εκατομμυρίουχο.
2: Μπορεί.
1: Τα ξέρω εγώ αυτά. Πήγε στην δίσκο,
0: δίσκο. Δεν είχε δίσκο, όχι. Με κοιτάει ο Νίκος. Τι με κοιτάζει, ρε Νίκο.
1: Εσύ ένα ήρθε, το είδες κι εσύ.
3: Μου αρέσει πολύ.
1: Κοίτανε με το φως του ήλιου ένα χρυσαφί.
2: Θέλουν να ξέρεις, Γιώργο, ότι έρχεται από πάνω.
1: Όχι γκλίτερ, χαρτάκι τέτοιο.
2: Ναι.
1: Έχει από πάνω.
2: Ναι.
3: Κάνει που είχαμε δώσει τότε τα
2: 10.000.
1: Αλήθεια λες.
2: Πέφτουν ακόμα.
1: Υπέροχο.
0: Α, δόθηκε για το αυτοκίνητο, ε.
3: Δόθηκε, ναι.
0: Ναι, να το πούμε και αυτό. Έτσι πριν μάθουμε.
1: Συγχαρητήρια. Αμαξάρα.
0: Αλήθεια.
2: Στο βίντεο κόπηκε τελικά.
3: Εμείς το δώσαμε. Και τι, έρχεται μία κυρία και μου λέει: Νίκο μου, σας ακούω, σας αγαπάω, σας αυτά. Την παίρνω αγκαλιά.
0: Ναι.
3: Λέω: Εύχομαι να κερδίσετε. Και κέρδισε.
1: Έλα.
0: Να. Μπράβο, ρε φίλε.
3: Έχουν κερδίσει.
0: Είχε κόσμο, είχε κόσμο.
2: Η γυναίκα είπε ότι είχα βγει στο πρωινό, μίλησα με την Άνση.
3: Ναι, αλλά την πήρα εγώ ακαλιά.
1: Είδα το βιντεάκι, ήταν.
2: Ναι, αλλά κόπηκε αυτό.
3: Εγώ το είπα σε έναν άνθρωπο, Άνση. Σε ένα, όχι σε όλου.
2: Κόπηκε.
3: Κόπηκε. Θα γίνει τη μολύστα. Θα χάσουν τη δουλειά του άνθρωποι τώρα.
1: Θα πέσουν κεφάλια τώρα,
0: δεύτερη. Δεν ξέρω γιατί λέτε, αλλά μπράβο στην κυρία να του με καλό τάξιδο και με το καλό. Θέλω να πω, ήρθαν όλοι οι νικητές εκεί.
3: Στην
0: αντιπροσωπεία. Μπράβο. Πώς λέγεται η κυρία, θυμάστε το όνομά της?
3: Δεν θυμάμαι τώρα. Α, μπορώ να το πω στα.
2: Δήμητρα Ρέντα.
3: Ναι, μπράβο.
0: Ναι. Δήμητρα Μερέντα.
3: Έτσι θυμάμαι, Μερέντα. Όχι
1: Μερέντα.
0: Είχε Ρέντα. Δήμητρα Μερέντα. Καλό τάξιδο, Δήμητρα. Ακροάτρια του πρωινού κέρδισε το αυτοκίνητο. Εννοείται ότι να είναι όλα όμορφα. Συγχαρητήρια και για όλους εσάς που μπήκατε στην κλήρωση. Έρχονται και άλλα δώρα. Ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή έχει δώσει και τι δεν έχει δώσει. Και θα σας δώσει πραγματικά και άλλα πάρα πολλά. Ετοιμαζόμαστε από τώρα για του χρόνου. Το τι έχουμε φτιάξει για του χρόνου θα τρομάζατε. Θα τρομάζατε αν βλέπατε.
5: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, μια αναβίση υπέροχη που την περιμένουμε πώς και πώς το Σεπτέμβριο για τη μεγάλη συναυλία που θα σαρώσει για άλλη μια φορά. Βέβαια περιμένουμε και συναυλία Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη που και εκεί θα γίνει ένας χαμός για τα 30 χρόνια. Δύο πολύ μεγάλες, νομίζω κάπου το Σεπτέμβριο θα είναι το Αντώνη.
1: Το Σεπτέμβριο
0: θα είναι και της Άννας. Οπότε θα είναι δύο εκπληκτικές στιγμές και για τη Θεσσαλονίκη και για την Αθήνα. Αυτοί οι δύο νομίζω σούπερ καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή στην νούμερο ένα θέση τόσα χρόνια, να τους απολαύσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Να σας πω ότι η Ράνση έψαχνε με το φακό να βρει ωραία νέα. Δεν είναι τίποτα ωραία, αλλά να μην βρει. Δηλαδή μιλάμε για το τι γινόταν, το πάλι αυτό το πράγμα. Αλλά το ζήτημα είναι το ότι πέφτουν όλοι με τα μούτρα στα δυσάρεστα. Δεν μένει χώρος για τα ευχάριστα, που είναι πάρα πολλά τα ευχάριστα. Αλλά κάποιοι ή τα βάζουν κάτω-κάτω ή δεν τα βάζουν καθόλου, αφού θεωρείται πάλι για άλλη μια φορά ότι η έννοια του πάρα πολύ αρνητικού θα δημιουργήσει μεγαλύτερη κατάσταση. Για άλλη μια φορά, πολύ δύσκολα βρίσκονται ωραίες ειδήσεις ή όμορφες ειδήσεις. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αφήνουμε έξω όλα αυτά που είναι πολύ στενάχωρα. Υπάρχουν άλλες εκπομπές που τα σχολιάζουν εννοείται πολύ καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, θρίλερ στην Ελβετία μετά τις απειλές Τραμπ στους διαπραγματευτές του Ιράν. Καλύτερα να είναι προσεκτικός, λέει ο Καλιμπάφ. Εκεί τελικά νομίζαμε ότι.
3: Ο Γιώργο, Καλιμπάφ.
0: Ναι, υπήρχε.
3: Έτσι το λένε αυτό.
0: Καλιμπάφ.
3: Στείλαν άνθρωπο που το λένε Καλιμπάφ.
0: Ναι, μοιάζει με μάγο γι' αυτό. Δεν είναι σαν τον.
3: Πιάμα, πήγω σε βιβλία. Καλημέρα. Καλημέρα, Καλιμπάφ. Θα γεράσω. Όχι!
0: Όχι!
3: Καφέ!
0: Μήπως έχεις κανένα μπαφ.
3: Όχι!
0: Μήπως έχεις μπαφ, Καλιμπαφ.
3: Καλιμπαφ.
0: Λοιπόν, εκεί που νομίζαμε ότι θα είχαν λυθεί τα πράγματα με την υπογραφή του και με όλα αυτά, δεν τελειώνει με τίποτα αυτή η ιστορία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του πραγματικά μέσα από την καρδιά μας να τελειώσει αυτός ο πόλεμος εκεί. Ιστορικό κύμα καύσωνα να πλήττει την Ευρώπη. Ανέβασα στο Instagram κάτι που ανέβασε ο Σάκης, ο αδερφός μου. Σάκης Αρναούτογλου, πραγματικά ήταν σοκαριστικό αυτό που έκανε, γιατί δυστυχώς έχει πολύ μικρά γράμματα και δεν ξέρω αν είναι τόσο ευανάγνωστο, αλλά αξίζει τον κόπο πραγματικά για να καταλάβετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το 2012 κάνανε στην Γαλλία ένα υποτιθέμενο δελτίο καιρού για το ότι είχαν υπολογίσει πως το 2050 θα συμβούν αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Ο Σάκης είχε κρατήσει το αρχείο, κάνει μια συγκλονιστική αναπαράσταση του χάρτη που είχαν βάλει το 2012 στη Γαλλία και το χάρτη που βάζουν το 2026 στη Γαλλία, που είναι ο ίδιος με αυτόν που φανταζότανε ότι θα συμβεί 24 χρόνια αργότερα. Άρα ήρθε πιο νωρίς 24 χρόνια η όλη αυτή η ιστορία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, κυρίες και κύριοι, που κανένας μας δεν το καταλαβαίνει. Τώρα θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσετε, θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Θα μου πει Γρηγόρη, μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο? Ξέρω εγώ, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ, θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά. Αλλά βλέπουμε από μπροστά μας να καταστρέφονται τα πάντα και εμείς απλά καθόμαστε και λέμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ξέρω εγώ, μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, αν μπορείτε να μπείτε με Γρηγόρη σε anoptum.official στο Instagram, αξίζει τον κόπο να δείτε πόσο είναι σοκαριστικό αυτή η πρόβλεψη που καμιά φορά πήγαινε για πολλά χρόνια αργότερα. Ήρθε πολύ πιο γρήγορα στην Ευρώπη. Πραγματικά γίνεται, υπάρχει σοκ θερμοκρασιών υψηλών. Συναγερμός στην κυβερνοασφάλεια. Το μύθος της Anthropic φέρεται να έσπασε απόρριτα συστήματα της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ώρες. Μάλιστα. Γραφεία κοινωνικής μίσθωσης ο νέος θεσμός στην αλυσίδα στεγαστικής πολιτικής. Νέο Ηράκλειο εισέπρατε προκαταβολές για ανύπαρκτα αυτοκίνητα. Καταγγελίες για μαϊμού επιχειρηματία. Μάλιστα, για άλλη μια φορά. Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε το Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Έχετε χαζέψει, ρε.
0: Και τελευταίο νέο. Στην Κεφαλονιά ο Μάικλ Τζόρνταν κάνει διακοπές στο Φυσκάρδο με τη σύζυγό του Ιβέτ Πριέτο. Μια κούκλα. Και από τις λίγες φορές που βλέπαμε τον Μάικλ να κάθεται να βγάζει φωτογραφίες.
3: Με τον Παναγή.
0: Όχι με τον Παναγή.
3: Στην Κεφαλονιά.
0: Ναι, ο τύπος.
1: Έχεις δίκιο. Στην Τασία πήγε, βέβαια.
0: Στην Τασία πήγε. Ναι, και πήγε εκεί πέρα για να φάνε. Εντάξει, νομίζω ότι τα στοιχεία που έχω και είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό είναι ότι πάει στο.
3: Στο Παναθηναϊκό.
0: Όχι.
3: Έλα, πες τώρα. Μία Μπράντοβιτς, μία Τζόρνταν, όλοι εδώ γύρω-γύρω είναι.
0: Ωραία, συγγνώμη. Πόσο χρόνο είναι ο Μάικλ Τζόρνταν αυτή τη στιγμή?
3: Ένα τεταρτάκι το έπεσε.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Μάικλ Τζόρνταν?
4: Ξέρω, δεν θα είναι 60.
0: θα είναι.
3: Κάπου εκεί πέρα.
0: Τον παίρνατε.
3: Ένα δεκαλεπτάκι, δεν το έπαιρνε.
1: Ναι, το είπε.
3: Τρίτη περίοδο να το βάλει μέσα μετά το ημίχρονο κατευθείαν.
0: Πιστεύει θα
3: βάζει.
0: Ναι, πιστεύει θα βάζει τίποτα. Ρε εδώ και να καταλάβει, είδε ένα βίντεο.
3: Τζόρνταν, πιάζει λαριτζάκι.
0: Τζόρνταν, πιάζει λαριτζάκι.
3: Παίρνει μέσα και το σβήνει. Τέλο.
0: Α πω, εδώ είδε ένα βίντεο του Χατζηπαναγί που στερεύεται με ένα μπαλάκι του τέννη.
1: 63 παιδιά είναι.
0: Είναι 71 ετών ο Χατζηπαναγής και δεν το βλέπει κανένας. Έχει πάρει ένα μπαλάκι του τένις και παίζει με τον μπαλάκι και δεν πέφτει τον μπαλάκι με τίποτα κάτω. 71 και λέω ρε φίλε, αυτοί οι άνθρωποι τι σοι τύπη είναι αυτοί. Άρα τώρα ο Τζόρνταν που λες 10 λεπτά δεν τα έπαιζε.
3: Εύκολα με ο Μπράντοβιτς και να του λέει Michael, now you ask me, now you ask me what to do. All your life you ask me!
2: Δάρι, δάρι, δάρι. Θέρτο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: του εκπληκτικού Bob Marley. Περάστε καλά, σπάστε λίγο πλάκα, χορέψτε, τραγουδίστε. Είναι καλοκαίρι, σταματήστε να...
1: Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και δι.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φι.
8: Στο πι και φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
15: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γηνής.
14: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
15: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
14: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
15: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
14: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
15: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
16: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
16: Ποια επιλογή?
6: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
16: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
16: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
16: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
16: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
16: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
16: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710 83070 και 22710 72497.
16: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
17: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίζει. Σφαίρα 989.
18: Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102,2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
19: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
20: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
21: Κι εγώ εκεί μπήκα.
20: Κι εγώ.
21: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
19: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
22: Είναι ώρα για Ιντερνετ και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
23: Σεφ, έτοιμος για blind test?
24: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
23: Τρελό σερί.
25: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.

0: Μάλιστα, και μας έστειλε μήνυμα η αγαπημένη από το Traction, Ινώ, που μου έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε: σας έχω ευχάριστα νέα. Καλημέρα, καταρχάς μας ακούει από το ραδιόφωνο. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος ολοκλήρωσε χθες τη μεγαλύτερη τριαθλητική απόσταση παγκοσμίως. Διέσχισε όλη την Ελλάδα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το ακροτήριο Τέναρο σε 103 ώρες. Ξεκίνησε την Τετάρτη και τελείωσε την Κυριακή. Μπράβο, ρε παιδιά.
1: Συγχαρητήρια.
0: Κολυμπώντας λογικά.
2: Τρίαθλο. Τα κάνει
0: κάτι τα πάντα. Είναι ποδήλατο, τρέξιμο και κολύμπι. Νομίζω τρίαθλο.
2: Ναι, ναι.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο. Μπράβο, ρε Σπύρο. Μπράβο. Σπύρος Χρυσικόπουλος. Να ορίστε. Ωραία θέματα να βγάλετε εκπομπές σήμερα. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να δώσει ωραίο μήνυμα, ωραία χαρά και να τον έχετε και να πει πράγματα. Αλλά,
2: είναι κάτοχος δύο παγκοσμίων ρεκόρ Guinness, έτσι, έχοντας κολυμπήσει στη μεγαλύτερη απόσταση σε πισίνα 50 μέτρων μέσα σε μια εβδομάδα, 358,2 χιλιόμετρα και το 48ωρο σε πισίνα με 151 χιλιόμετρα. Δεν σταματάει ποτέ ο Σπύρος.
0: Αλλά δεν έχουμε χρόνο για τον Σπύρο, γιατί υπάρχουν τόσο δυστάρια γεγονότα που πρέπει να αναλύσουμε σήμερα, παιδιά. Δεν θα τα αναλύσουμε, βέβαια. Θα πρέπει να τα αναλύσουμε. Να μάθουμε, ρε παιδί μου, τι έγινε, τι συνέβη.
1: Λέει εδώ πέρα ότι έκανε 50 χιλιόμετρα από Θεσσαλονίκη Κατερίνη κολυμπώντας. Μετά έκανε 500 χιλιόμετρα από Κατερίνη Ναύπλιο με ποδήλατο.
0: Αυτό τώρα πάει σε ρί, έτσι. Σε ρί.
1: Και μετά έκανε 200 χιλιόμετρα από Ναύπλιο τρέχοντας στο Τέναρο.
0: Φίλε, πώς γίνεται. Να του έχει καλά ο Θεός, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Τι άνθρωποι είναι αυτοί. Φοβερό. Λογικά μετά πρέπει να κουράστηκε.
1: Θα
2: ξαπόσταση λιγάκι. Δεν μπορεί. Σπύρο. Ήσυχα, ρε Σπύρο. Κάτσε να πούμε μια κουβέντα. Δεν μπορώ. Φεύγω για Τέναρο.
0: Σπύρο, κάτσε να πιούμε ένα καφέ, ρε.
2: Απαπα. Δεν προλαβαίνω.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το. Να είναι καλά, Σπύρο. Συγγνώμη μου, φιλιά, πάρα πολλά συγχαρητήρια.
3: Λάρο Σπύρο,
0: εκεί που είσαι. Λάρο Σπύρο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους. 1000 ευρώ! Τελειώνει, παιδιά! Τελειώνει η ιστορία μας. Σε λίγες μέρες φεύγουμε και εμείς για τη Ρόδο, πρώτο Θεός. Οπότε εκεί δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε παιχνίδια. Πάμε για 1000 ευρώ. Μπας και φτιάξουμε έτσι την ημέρα κάποιου ανθρώπου. Τη δώσαμε το αυτοκίνητο προχθές. 1000 ευρώ κάθε μέρα. Πάμε να δούμε ό,τι γίνει, γίνει. Πάμε.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ήδη έχει ανοίξει το live της στο Instagram η Νάνση του Σφαίρα. Είναι Νάνση το δικό σου.
1: Του
0: Σφαίρα. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κύριε?
6: Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη μου. Από πού τηλεφωνεί? Τι ωραία φωνή είναι αυτή, χαρούμενη.
6: Από Αγρίνιο.
0: Το Αγρίνιο, εδώ μου κάθεται με αυτό τον καναπέ. Ρε Δημήτρη, πώς έχεις μάθει?
1: Γιατί δεν σου κάθεται με το καλό που πήγες και πέρασες πολύ όμορφα?
0: Με αυτό το λέω, ότι οι άνθρωποι είναι πολύ καλόψυχοι στο Αγρίνιο. Πάρ μου κάνει φοβερή εντύπωση. Αλλά ρε φίλε, μήπως έμαθες ποιος πήρε τον καναπέ στο Αγρίνιο?
6: Όχι.
7: Μήπως είδες κάποιο φορτηγό να τον αφήνει?
6: Όχι.
0: Δηλαδή μας έχει στείλει ένα κουτί γλυκά, ρε. Και γίνεται η κλήρωση τώρα για το Effort Design 8.500 ευρώ, παιδιά. Σε λίγες μέρες γίνεται άλλη δωράρα εκεί πέρα. 8.500 ευρώ μαζί με Coffee Table. Λοιπόν, Δημήτρη, να μην σε ζαλίζω με πράγματα που δεν σου αναλογούν καθόλου τα αρνητικά, μόνο τα θετικά. Λοιπόν, θέλεις να πάρεις 1000 ευρώ?
6: Εννοείται.
0: Τι θα τα κάνεις, ρε Δημήτρη?
6: Παντρεύομαι.
0: Όχι,
1: παντρεύεται με το καλό
0: σου. Ρώτησες κανένα παντρεμένο, ρε Δημήτρη?
6: Ρώτησα πολλούς.
0: Και τι σου λένε?
6: Να μην παντρευτώ, αλλά δεν προλαβαίνω.
2: Δεν προλαβαίνω, το κλείσει.
0: Πότε παντρεύεσαι, Δημήτρη?
6: 4 Ιουλίου.
0: Α, τώρα!
6: Τώρα, ναι.
0: Α, τη μέρα που θα φεύγουμε εμείς για Ρόδο, εσύ θα παντρεύεσαι.
6: Ακριβώς.
0: Πω, φίλε, θες να κάνουμε καθόλου συζήτηση γι' αυτό?
6: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί θες να τον αγχώσεις?
0: Θέλω να ρωτήσω πόσα χρόνια σχέση καταρχάς είχε ο Δημήτρης.
6: 3 χρόνια.
0: Ήταν κάτι που το ήθελες πάρα πολύ?
6: Ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ, ναι.
0: Μήπως έχει μείνει η κυρία, είναι σε έτσι ενδιαφέρουσα κατάσταση?
6: Όχι.
0: Είπατε να το κάνετε πιο γρήγορα, όχι.
6: Έρωτας,
0: πού τις έκανες πρώτα, σιγά μου, πες μου?
6: Τις έκανα στη Σκόπελο.
0: Στη Σκόπελο, μάλιστα.
2: Μεραγλής.
0: Πού, σε εστιατόριο, σε αυτά, στην παραλία, τι κάνατε?
6: Σε εστιατόριο.
0: Πολύ ωραία. Και εκείνη είπε ναι?
6: Εννοείται, τι θα έλεγε.
0: Χαζή είναι. Αυτό να μου πεις.
1: Και ήταν 3 χρόνια μαζί, και
0: τι θα φορέσεις, τι ρούχα θα φορέσεις?
6: Ένα μαύρο κουστούμι.
0: Με παπηγιόν ή γραβάτα?
6: Γραβάτα.
0: Γιατί παπηγιόν βάλε εσύ, Δημήτρη?
6: Δεν μου αρέσει το παπηγιόν.
0: Ρε φίλε, σε παρακαλώ, άκουσα με λίγο. Είναι πολύ, πολύ ωραίο το παπηγιόν στο γάμο. Γραβάτα θα φορέσεις άλλες 50 φορές στη ζωή σου. Παπηγιόν δεν βάλεις ποτέ.
6: Δεν μου αρέσει, δεν μου πάει.
0: Άκου λίγο τον παππού, τον Γρηγόρη.
1: Γρηγόρη, άστον άνθρωπο να βάλει.
2: Έχει μεγάλο πηγούνι, γιατί?
7: Έχει καρύδι στο λαιμό.
6: Όχι. Απλά δεν μου αρέσει.
0: Άκουσε με, Δημήτρη, άκουσε με και θα.
7: Έχει καρύδι στο λαιμό και ανεβαίνει.
0: Δημήτρη, άκουσε με και θα σκορνά τα πεθαμένα μου. Άκουσε με. Θα βάλει το γάμο μόνο το παπηγιόν και μετά το παπηγιόν ξελύνεται και πέφτει ναι. πάνω στο πουκάμισο απ' έξω, ακόμα και αν το έχει ανοιχτό, πάρα πολύ κομψά. Δηλαδή το ξελύνει. Ρε, άφησε με να το πω.
7: Διαφημίσεις, όχι στον άνθρωπο.
0: Ρε, φίλε, θα με ακού... άκουσε με λίγο. Φωτογραφίες με γραβάτα θα έχει όλη τη ζωή.
2: Παπηγιό
0: με παπηγιόν δεν θα έχει ποτέ.
6: Θα πάρει και παπιόν τότε.
0: Άκου, Δημήτρη, θα μ' ακούσεις.
6: Θα τα έχω και τα δύο.
0: Έχεις μεγάλο καρύδι και δεν θες παπιόν.
6: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, ωραία.
7: Του γυρνάει στο πηγούνι.
0: Σου γυρνάει στο πηγούνι το καρύδι. Τι σου πηγαίνει, την προπέλα.
6: Όχι, απλά δεν μου αρέσει. Εντάξει. Πάνω, δεν μου αρέσει.
0: Κάντο όμως και θα με θυμηθείς. Είναι
6: πιο...
0: Μα έτσι είναι. Γεια, παντρεύεσαι. Δεν πα σε πολιτική.
1: Τώρα.
0: Είναι τελείως, ωραία. Δημήτρη, άκουσε με, πα και πάρει το χιλιάρικο. Βούλε κεραυνό. Με στόχο ο φάκελος, ούφο, αγελάδα, σουβλάκι, μουστάκι, λουλούδι και ένας ροζ φάκελος. Για λέγεις τρεις βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 1000 ευρώ.
6: Κεραυνό.
0: Κεραυνός.
6: Λουλούδι.
0: Λουλούδι.
6: Και ούφο.
0: Και ούφο. Γέλα, γιατί γελάς.
1: Γιατί γελάς. Γελάω,
6: γιατί έχω και ένα φίλο μαζί και μου τα λέει.
0: Κατάλαβα, τον ακούμε. Τον ακούμε. Λοιπόν, ανοίγω τον κεραυνό, είμαστε live στο Instagram για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ανοίγω τον κεραυνό και έχει μέσα το νούμερο 4.
6: 3 και 0.
0: Ανοίγω.
2: 2 και 1.
0: Ανοίγω το ούφο και έχει μέσα. Το 5.
2: Κατά.
0: Και ανοίγω και τον άσο και έχει μέσα το 2.
1: Και άστα να πάνε.
6: Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτό, εδώ παντρεύεσαι τώρα αυτό να πειράζει.
2: Δεν πειράζει, λέει.
0: Άντε με το καλό. Βίον Ανδόσπαρτο, να είστε καλά. Ξαναπάρε, μέχρι 4 Ιουλίου ξαναπροσπάθησε.
6: Εννοείται.
0: Φιλιά.
6: Γεια σας.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάντση Αντωνίου, κύριε Σιγκέ.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Παναγής ο Ζάδος δεν είναι εδώ. Είναι εδώ όμως ο Γιώργος Λιανός.
2: Δεν είναι εδώ ο Νικόλας ο Καλούδης.
0: Και πάμε να ακούσουμε σαν και Αρναούτο τα νέα για τον καιρό που θα γίνει τις επόμενες ώρες σε μια Ευρώπη που κυριολεκτικά φλέγεται. Τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα.
3: Με τον Σάκη Αρναούτο.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Δευτέρα, λοιπόν, σήμερα 22 Ιουνίου, λιακάδα που βλέπετε, με δυνατό κατά διαστήματα βοριά στα 6 με 7 μπουφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λιακάδα και την Τρίτη, 23 Ιουνίου, με λίγο πιο εξτενημένο τον βοριά και τη θερμοκρασία κοντά στους 34 βαθμούς, ενώ η Τετάρτη θα κυλήσει με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, εξτενημένους ανέμους, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και 32 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο. Όρο η Πέμπτη. Φαίνεται ότι θα έχει κάποια περισσότερα σύννεφα, με μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά. Θαλάσσια αύρα και πάλι στις παράκτιες περιοχές και θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς. Ενώ το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές, δυνατό βοριά, ο οποίος δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 7 με 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Και μετά, κρυωματάκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Εδώ είναι γεμάτος με τα απίθανα αυτά πακέτα προσφορών που κάνει. Mundial Grill Combo, αφιερωμένο βέβαια στο Mundial, που πρέπει να ομολογήσουμε ότι η τηλεθέαση χτυπάει κόκκινο κάθε φορά με τους αγώνες. Ακόμα και αν παίζει η πιο κουλή ομάδα που μπορείτε να φανταστείτε. Και όμως υπάρχουν τηλεθεατές που είναι φανατικοί με το ποδόσφαιρο και απολαμβάνουν, βέβαια, έτσι κι αλλιώς γίνεται κάθε 4 χρόνια όλη αυτή η ιστορία για ένα μήνα.
1: Όλοι είμαστε φανατικοί, όλοι περιμένουμε τη μεγάλη Αργεντινή το βράδυ να παίξει. 8 η ώρα επιτέλους θα δούμε τη μεγάλη Αργεντινή απέναντι στην Αυστρία. Τι να πω για την Αίγυπτο, τους Φαραώ, 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Έτσι, Ουρουγουάη κάπου Βέρδε, μαγικό παιχνίδι 2-2. Υπέροχες ομάδες και οι δύο. Σκαρτήρα στο Λουκάκου που πήρε κόκκινη. Το Βέλγιο, περιμέναμε, ξύναμε την άμμο. Λέγαμε άντε, κάνε κάτι.
0: 0-0
1: με τους Ιρανούς, να πούμε.
0: Η Σαουδική Αραβία έχασε 4-0 από τους Ισπανούς. Πρέπει να το πω αυτό γιατί στεναχωρηθήκαμε. Γιατί είναι
1: για το Δόνι.
0: Είναι ο Δόνις.
1: Έπαιξε 4-5-4-1 και του λέει γιατί δεν έπαιξε 4-4-2. Ποιος είσαι, η Μάντσεστερ του 94.
0: Τάκη, μη συγχύζεσαι, ρε Τάκη.
1: Τον τρελαδό, δηλαδή.
0: Μη συγχύζεσαι. Να είσαι καλά, Τάκη. Ευχαριστούμε. Ό,τι χρειαστείς να πούμε, Γουάλα Χάμπα, είπε.
1: Ναι, από το Δόνι. Μιλάμε καλά, με το Δόνι στο άλλη γραμμή.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Ανδριόπουλος. Παίζει, παιδιά. Κάνει hat-trick με κόμπο. Mundial Grill Combo μόνο με 10 ευρώ. 15 καλαμάκια χοιρινά, πίτε, τζατζίκια και όλα αυτά. Κάνει καταπληκτικό πράγμα εκεί. Επίσης, Goal Combo, άλλο πακέτο με 10 ευρώ. Οπότε ουσιαστικά δείτε τι ακριβώς σημαίνει με αυτά τα πακέτα των 10 ευρώ που έχει λουκάρει.
1: Έτσι!
2: Είναι αλλεργικός τα λουκάνικα. Δεν το
1: λέει.
2: Το αποφεύγει πάρα πολύ.
0: Τέλεια. Λοιπόν, οπότε Ανδριόπουλος, έχουμε και εμείς το καλάθι γεμάτο κρέατα κάθε μέρα. Που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που πάει σε ένα σπίτι. Όλη αυτή την οικογένεια Ανδριόπουλου, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας την ευχαριστούμε για το καλό που κάνει σε όλους τους Έλληνες μέσα από την εκπομπή. Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Πάτε να δείτε αυτά τα πακέτα προσφορών. Είναι καταπληκτικά και είναι πάρα πολύ οικονομικά για να περάσετε ωραία αυτές τις βραδιές που έχει Mundial. 6936-10-10-22, στείλει το ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος για το καλάθι το σημερινό.
1: Λοιπόν, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν, παιδιά. Ο at KP Ρόχος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια, 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον at KP Ρόχο το επόμενο τραγούδι.
3: Λοιπόν, μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις κι εσύ.
4: Σφαίρα 989.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
12: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
13: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
14: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
15: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222.
17: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.
8: Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-papucia.gr. Το e-papucia ξέρει.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
11: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
12: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
15: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Ιούνι, άσε το πιρούνι.
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αυτά για να τα ακούσουν κάποιοι διευθυντές κάποιων άλλων ραδιοφώνων. Ας πούμε ο Θοδωρής ο Μαραντίνης είναι σε άλλο ραδιόφωνο τώρα. Είναι στο Ρυθμό. Αλλά εμείς εδώ στο Σφαίρα δεν έχουμε τέτοια κομπλεξικά όταν ένας συνεργάτης βγάζει τραγούδι και δεν παίζεται. Γιατί αυτό το έχουν κάνει και στο Γιώργο Τολιανό, επαγγελματίας τραγουδιστής, και δεν λέω τώρα συγκεκριμένο ραδιόφωνο, αλλά το κάνουν όλοι. Ή αν ένα τραγούδι παίξει πρώτα εδώ στο Σφαίρα, δεν το βάζουν τα άλλα τα ραδιόφωνα. Κάτι μπούρδες, κάτι αηδίες. Σοβαρευτείτε εκεί έξω. Ο κόσμος τα έχει βαρεθεί αυτά, τα έχει συγχαθεί. Ας πούμε τώρα συζητούσαμε με τον Νίκο και γελούσαμε. Λέγαμε, ας πούμε, ο Θοδωρής εκεί πέρα που προσπαθεί ο άνθρωπος να γίνει και παρουσιαστής. Καλή τύχη του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, αφού πήρε αυτή την απόφαση μετά το τέλος των ονειράμα. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τα πάει πάρα πολύ καλά. Συμπαθέστατος είναι ο Θοδωρής, το γνωρίζω εγώ από μωρό παιδί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, δεν έχουμε τέτοια κόμπλεξ. Εδώ, αν παίξει ένα τραγούδι, θυμάμαι τότε που είχαμε βγάλει ένα τραγούδι, έστω και για πλάκα ή οτιδήποτε άλλο, ούτε να το παίξουν, ούτε να κάνουν. Του Λιανού τα τραγούδια δεν παίζανε. Τι μπούρδες είναι αυτά που κάνετε. Τι σημασία έχει αν ένας άνθρωπος δουλεύει σε ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και βγάλει ένα τραγούδι.
1: Βάλε και τον Τσαλίκι.
0: Και του Τσαλίκι. Και τον Τσαλίκι δεν παίζουνε. Τι είναι αυτές. Τι είναι αυτές οι μπούρδες, ρε, δεν τρέπεστε λίγο. Αλήθεια το λέω τώρα. Είσαστε εσείς διευθυντές ραδιοφώνου όταν κάνετε τέτοια πράγματα, επειδή δουλεύει κάπου αλλού ένα παιδί, πώς θα ζήσει, αν πρέπει να ζήσει και να βγάλει ένα μεροκάματο. Δηλαδή με το που δουλεύει κάπου αλλού, αμέσως το απαγορεύεται αν έχει βγάλει και ένα ρο τραγούδι να παίξει σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Τι να πω, Παναγία μου, Χριστέ μου, ειλικρινά. Δηλαδή, εμένα αυτά τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Τι, δηλαδή, και τι έγινε τώρα που παίξαμε Μαραντίνη. Προκαλέσαμε τον κόσμο να τον ακούσει, δηλαδή, στο ρυθμό που κάνει εκπομπή. Άμα είναι καλός ο άνθρωπος, να τον ακούσουν και να πάρει ακροματικότητα, να είναι νούμερο ένα μέχρι τα βαθιά γεράματα. Δηλαδή, τα τραγούδια που θα παίξουν σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς θα αναγκάσουν κάποιον να ακούσουν έναν άλλον άνθρωπο που κάνει ραδιόφωνο. Ρε, σοβαρευτείτε, ρε, το έχετε τελειώσει το ραδιόφωνο, ρε, με αυτά και με αυτά και με τα playlist. Το τελειώσατε, ρε. Το τελειώσατε.
2: Τελειώσαμε, εκεί.
0: Έλα, ρε, Βαλάντη, πες την κίνηση.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάντη.
3: Μερά αυτού και αγκαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
4: Δενδροπότα.
5: Έλα Βαλάντη, καλημέρα.
4: 4.800.
0: Τι κάνεις πάνω, τι κάνεις πάνω.
5: Καταμέτρηση.
4: Κατά χαλιά. 7.500
0: ψήφους.
4: Μαζεύω, ναι, βάζω λίγο στην άκρη τώρα να οργανωθούμε. Έρχονται εκλογές. Να μπορώ και εγώ να κινηθώ αναλόγως. Κατάλαβες, είμαι εκπρόσωπος.
0: Ναι, αλλά μην πεις όμως άλλα και βγήκε. Να είσαι στάνταρ.
4: Εγώ μη σπαθείς αυτά. Είμαι, δεν είμαι τώρα να πούμε. Τα τρέχω όλα μόνος που τα κάνω.
0: Ωραία, ωραία.
4: Παράντηση, info, παπάκι, σφαίρα.gr. Ευχαριστώ τον κύριο Πορίτη. Με έκανε επιτέλους και ένα email προκοπής να πούμε. Γιατί είχα τώρα το μαϊμού.
5: Έρχονται μέλη, σου στέλνουνε.
4: Έρχονται, sorry τώρα, εντάξει.
0: Εσύ ακόμη και το παπάκι μαϊμού ήταν.
4: Το παπάκι είναι, δεν ήταν παπάκι, ήταν κλεμμένο ήταν. Στον κυλοφάναρο. Τέλος πάντων, να σε πω την κίνηση, να σε πω.
0: Ναι,
4: το σου χαμός γίνεται εθνικά οδό κλασικά. Έχει πιάσει πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο εκεί να πούμε προς αεροδρόμιο. Από το πού να σου πω τώρα, εκεί που είναι από το Ζεφύρι, πριν το Ζεφύρι, εκεί στη λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου που μπαίνει μέσα, μέχρι το Ηράκλειο θα βρείτε πρόβλημα μεγάλο. Κατεβασμό στην αθηνικιά οδό από τη Νέα Ιωνία μέχρι το Περιστέρι και το αναποδό, όλο αυτό το κομμάτι και ο ανεβασμός χάλια είναι. Έχει ένα κομμάτι που έρχεσαι να πούμε τώρα από το Παλατάκι εκεί πέρα στο Χαϊδάρι για να βγεις μέχρι το Εγάλιο είναι πυγμένο και έχει και λίγο κινησούλα που να σε πω τώρα εκεί στη Δάφνη και Κατεχάκι μη πας, στόπα.
0: Εντάξει Βαλάντη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φιλιά. Λοιπόν, και είδε, ξέχασα να πω το Βαλάντη αν θέλει να πάμε μαζί την Πέμπτη.
5: Πού να πάτε.
0: Παιδιά, έχουμε DJ Hugel, ίσως αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ο DJ Hugel ίσως θεωρείται το μεγαλύτερο όνομα για εσάς που ξέρετε από μουσική. Για εσάς που δεν ξέρετε, τώρα θα ακούσετε ένα τραγούδι από τα πάρα πολλά γνωστά του. Έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, δηλαδή την Πέμπτη αυτή. Την Παρασκευή έρχεται. Την Πέμπτη θα κληρώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις.
5: Για τον Hugel.
0: Ναι, είναι μια παγκόσμια στιγμή που προσγειώνεται στην Αθήνα. Τον λατρεύουν όλα τα κορίτσια. Ο DJ που λατρεύουν όλα τα κορίτσια. Make these girls dance, παρακαλώ. Θα ακουστεί σε όλη την Αθήνα. 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μπείτε και κλείστε τώρα τη θέση σας στην πλατφόρμα της Go Out. Και αυτός είναι ο DJ Hugel που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: ενδέχεται να γίνει χαμός. Μεγάλη επιτυχία που τον φέρνουμε στο καλοκαίρι. Και ο Νίκος που ξέρει από μουσική λέει ότι είναι από τους.
1: Είναι top.
0: Ο DJ Hugel. Ορίστε λοιπόν, την Πέμπτη θα κληρώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις. Απλά ακούστε ένα τραγούδι του DJ Hugel και επίσης και άλλα πάρα πολλά που είναι γνωστά.

0: Αυτό είναι ο DJ Χούγκελ που έρχεται, κυρίες και κύριοι. Ο Χούγκελ και άλλα πάρα πολλά γνωστά τραγούδια για μια εμφάνιση θέατρο Βράχων 26 Ιουνίου, την Παρασκευή δηλαδή αυτή. Ξαναλέω ότι θα κληρώσουμε τρεις προσκλήσεις διπλές. Να πάτε να τον ακούσετε. Έχουμε αυτή τη χαρά.
1: Μεγάλο event.
0: Μεγάλο event, μεγάλο event παγκόσμια κλάση. Ο τύπος έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μπράβο που τα καταφέραν να το φέρουν. 69-36-10-10-22. Γράψτε Χούγκελ και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση που θα κάνουμε την Πέμπτη. Λοιπόν, έχουμε και μάτι-μάτι εδώ, παιδιά. Τα καταστήματα που έχουν οπτικά σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Είναι από τα μεγαλύτερα, έτσι, τα καταστήματα που μπορεί να βρει παντού. Μια μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά, ηλιόλα και οράσεω. Τα αποκλειστικά brands Look, LG, Omara, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι με 39 ευρώ, τα δύο στα 50, ωραία προσφορά αυτή, και σκελετή οράσεως μόνο από τα Παρβάνο Brands στα 40 ευρώ. Κάθε Παρασκευή κάνουμε κλήρωση για ένα νικητή που θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. 69-36-10-10-22, γράψτε μάτι-μάτι, ονοματεπώνυμο. Τους ευχαριστούμε που είναι εδώ. Ευχαριστούμε αυτές τις επιχειρήσεις που πάνε τόσο καλά στην Ελλάδα, που δίνουν δώρα και στον κόσμο και γι' αυτό τους αγαπάτε. Και αμέσως εσείς η πρώτη σας κίνηση είναι όταν ψάχνετε κάτι, πηγαίνετε κατευθείαν εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, γίνεται. Αλλά και τι να γίνει, με το Little Plus έχεις έναν ακόμη λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Little Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus, φουλάρεις και πας.
2: Ποιος σκοράρει στις προσφορές, η World φυσικά με τα Summer of Football Deals θα βρεις εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε ό,τι και αν θες έως τις 19 εβδόμου.
0: Πήγαμε για ζώδια.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Google, πάψε.
2: Με τον Νίνο σήμερα, παιδιά. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε.

Και ξεκινάω με τους κρυούς. Εκφραστείτε ελεύθερα και πείτε ανοιχτά τις απόψεις σας χωρίς να φοβάστε να μιλήσετε. Ασχοληθείτε με πράγματα που σας προκαλούν το ενδιαφέρον και δώστε χρόνο στα άτομα γύρω σας προκειμένου να οριμάσουν οι προτάσεις που

0: περνάω στα ταυράκια. Απαιτήστε όλα όσα αξίζετε, προσδιορίζοντας καλύτερα τη θέση σας στον επαγγελματικό σας χώρο. Εξετάστε προσεκτικά κάθε πληροφορία που θα πάρετε για να προβείτε στις απαραίτητες επαφές με τους συνεργάτες σας και μην παίρνετε αψήφιστα τη γνώμη τους. Να την υπολογίζετε.
1: Καλημέρα, Ιλαρίων. Γεια σου, χαρά.
0: Τι γλυκά είναι αυτά. Μουά και περνάω στα διδυμάκια. Με σωστό προγραμματισμό και καλή ψυχολογική διάθεση θα σταθεροποιηθούν όλα πολύ σύντομα. Απαιτείται προσοχή σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας σχέδια και ειδικά σε αυτά που καταστρώσατε πρόσφατα και δεν έχετε μελετήσει καλά τις προοπτικές τους. Θέλει λίγο προσοχή σήμερα.
1: Γεια σου τα πτάκια.
2: Απόψε πάω σπίτι.
0: Μας στείλαν από το Περά γλυκά.
3: Δεν στείλαν απλά γλυκά. Στείλαν τα viral φρούτα. Παιδιά, και έχω πάθει πλάκα, έχουν φτιάξει και καινούρια. Ρέο Περά, Ρέο Περά, συγχαρητήρια. Η επιτυχία σου όχι απλά την αξίζεις. Μας στείλανε παιδιά τα φρούτα τα viral και έχουν κάνει και άλλα φρούτα.
1: Κάτσε να τα ρίξω.
3: Να δείξει, εδώ μιλάμε για τώρα. Εδώ μιλάμε για. Κοίταξε εδώ.
4: Άστο, ρε. Άστο, μην το πειράσουμε. Φιστίκι
1: το.
4: Φιστίκι. Ζώο φιστίκι. Τρομερό.
0: Και περνάω στα καρκινάκια. Αλλάξτε κάποιες αντιλήψεις που σας μπλοκάρουν και δεν σας αφήνουν να λειτουργήσετε αυθόρμητα με την καρδιά σας. Θα σημειωθούν δυσκολίες όσον αφορά τον αισθηματικό τομέα σας, όμως θα βελτιωθεί η ψυχολογία σας και θα γεμίσετε και πάλι αισιοδοξία. Σας έδειξε ο Καλούς τα γλυκά τα υπέροχα από το Οπερά, τα viral.
1: Γιώργο,
4: έλα, τι να φάω.
1: Γεια σου Αθήνα.
0: Καλημέρα Νατάσα, γεια σου Αναστασία μου.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Και πάω σε αλλαγή μου, αμουά. Συνεχίζουμε τα λιοντάρια. Για να μην χάσετε κάποιο πρόσωπο που έχετε ανάγκη, ενεργήστε διπλωματικά. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να χάσετε την ψυχραιμία σας και να εκφραστείτε με λόγια που δεν αρμόζουν στο στυλ και στο χαρακτήρα σας. Γιατί οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές για εσάς. Καλημέρα Δελκάρο, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στη Σούλα. Γεια σου Γιάννα. Ξεκίνησες Γρηγόρη, ε.
1: Κάνουμε live στο TikTok. Κάνουμε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, για πείτε, για πείτε.
2: Από τη γη ως το φεγγάρι.

0: εξελίξεις άρι. Γιώργο, έλα να φας. Έλα.
1: Και περνάω στα λιονταράκια μας. Για να μην χάσετε κάποια πρόσωπα που έχετε ανάγκη. Ενεργήστε διπλωματικά. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να χάσετε την ψυχραιμία. Α, τα είπαμε αυτά. Τα είπα τα λιονταράκια.
0: Ξαναπέστο, μωρέ.
1: Το ξαναλέω. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να χάσετε την ψυχραιμία σας και να εκφραστείτε με λόγια που δεν αρμόζουν στο στυλ και στο χαρακτήρα σας, γιατί οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές για εσάς. Οκ. Okay. Άλλη μία δεν πειράζει.

0: στα παρθενάκια. Φροντίζετε, λέει, να μην απουσιάζετε στις μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν στη ζωή σας. Οι αντικσοότητες και οι παρανοήσεις που θα υπάρξουν θα είναι ικανές να σας φέρουν αρκετές φορές σε δύσκολη θέση και να σας αποπροσανατολίσουν από τους στόχους σας.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Time out για θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
7: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
9: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
10: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
12: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
13: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντετέ. Στο πικεθί!
15: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
16: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
15: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
17: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Έλα, μαμά.
19: Πού είσαι, αγόρι μου?
18: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
19: Από χθες εκεί είσαι?
18: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
19: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
18: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
19: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
18: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
19: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
18: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
18: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
9: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
20: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
21: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
20: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
21: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
20: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
21: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
20: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
21: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
22: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
23: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
24: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
23: Ποια επιλογή?
24: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
23: Δηλαδή?
24: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
23: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
24: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
23: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
24: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
23: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
24: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
23: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
24: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
23: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
24: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710 83070 και 22710 72497.
23: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
25: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
26: Δυνατά.
25: Στοιχείο.
27: Σίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
28: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
29: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες. Έφερες ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
0: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
26: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
30: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
26: Ανανέωση.
30: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
31: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
26: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
31: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
32: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
33: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
34: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
35: Με τις υγείες σου.
26: Πες έναν αριθμό.
35: 21.
26: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
35: Τα Λερόι Μερλίν.
26: Μα δεν αρχίζουν από φι.
35: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
26: Φύγαμε!
35: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
36: Ιούνι, άσε το πιρούνι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, και δεν είπαμε τίποτα, παιδιά, γιατί χθες. Γιατί έχετε και δίλημα ζωής. Οπότε πάμε τώρα όμως να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες.
1: Ναι.
0: Που δεν το αναφέραμε καθόλου. Έτσι είναι πάντα οι πατεράδες. Ναι. Τους ξεχνάμε. Οι μανάδες.
1: Ναι.
0: Στη νούμερο ένα θέση. Εντάξει.
2: Ναι. Εγώ είδα πάρα πολλά post χθες.
0: Εντάξει, Νάνση, αλλά το πρώτο πράγμα που κάνουμε από το πρωί. Οι μανάδες πάντα. Ναι. Και εντάξει, ξέρεις πώς νιώθω και εγώ για τις μανάδες. Μάνα είναι μόνο μία.
1: Ναι.
0: Αλλά και πατέρας ένας δεν είναι.
1: Και πόσες μάνες.
0: Τι πόσες μάνες.
1: Υπάρχουν εκεί έξω.
0: Λοιπόν, εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα, χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Μέσα στα βάθη της καρδιάς μας, χρόνια πολλά, ρε παιδιά, εκεί έξω. Για εσάς που τρέχετε από το πρωί μέχρι το βράδυ, για εσάς που αγωνίζεστε, για εσάς που περνάτε δύσκολα. Για. Γιατί η αλήθεια είναι τόσο δυνατός ο ρόλος της μάνας, που ο δικός μας ο ρόλος του πατέρα έρχεται καμιά φορά και σκιάζεται από κάποιες καταστάσεις. Αδίκως, κατά την άποψή μου, γιατί εννοείται η μάνα είναι μάνα. Αλλά υπάρχουν πατεράδες που στη ζωή τους κάνουν θαύματα για να τα καταφέρουν για τα παιδιά τους. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Νάση.
2: Συμφωνώ και τους επιβραβεύουμε αυτούς τους πατεράδες, γιατί έτσι είναι. Δεν είναι πάντα όλοι τέλειοι. Ούτε πολλές φορές βλέπουμε και μαμάδες και μπαμπάδες να μην είναι σωστοί. Αλλά θα μείνουμε στο καλό και θα μείνουμε στο ότι οι μπαμπάδες πια έχουν πάρει το ρόλο, θέλω να πιστεύω, που τους αξίζει στην οικογένεια.
0: Γιώργο μου, εσύ θα πεις χρόνια πολλά και εσύ χρόνια τέσσερα,
1: πολλά,
0: τέσσερα παιδιά έχεις, τέσσερα παιδιά και εσύ.
1: Εγώ θα πω όσο σημαντικό είναι το μητρικό, τόσο σημαντικό είναι και το πατρικό, φίλε.
0: Και το πατρικό, φίλε.
1: Και το χάδι και η στήριξη.
0: Συμφωνώ. Ψάχναμε να βρούμε τραγούδια που να είχαν σχέση με μπαμπά. Και έχει κάτι όλο λίγο στενάχωρα για τον πατέρα που έφυγε. Για
1: πατέρα μας μεγάλος, του Σταμάτη.
0: Ναι, πατέρα μας μεγάλος. Δηλαδή ήταν λίγο όλο.
1: Τον πατέρα του Σαφίρι Μελά.
0: Ναι. Κάτι και από το Τριαντάφυλλο έψαξα και βρήκα έναν πατέρα που έφυγε, που έχει τραγουδίσει ένα Τριαντάφυλλο. Και είπε για ένα τραγούδι για τον μπαμπά. Δεν ξέρω για ποιον μπαμπά μιλάει. Συγγνώμη τώρα, δεν το γνωρίζω το τραγούδι. Αλλά είναι ρε παιδί μου λίγο στενάχωρα. Εγώ δεν έψαχνα στενάχωρο τραγούδι. Εγώ έψαχνα να βρω κάτι χαρούμενο. Αλλά ας μείνουμε στο Παπαούτε, που είναι ένα τραγούδι που βγήκε πριν από λίγες μέρες. Και λέγει γι' αυτό για ένα μπαμπά.

0: Λοιπόν, Αποστόλη έχει στείλει το μήνυμα και δεν θυμάμαι αν μας είχε ξανασυμβεί πριν από πάρα πολύ καιρό, πριν από ένα χρόνο, ένα τέτοιο ίδιο δίλημα. Ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, παιδιά, να είσαστε καλά. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα σε ραδιόφωνο.
1: Συνδυάζεται τώρα πάντα. Τον
0: ναι, μας αρέσει πάρα πολύ που μας το λέτε και χαιρόμαστε πάρα πολύ και πραγματικά χαιρόμαστε και το έχουμε και εμείς ανάγκη, ρε παιδιά.
2: Ευχαριστούμε το Λάκο.
0: Και δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση. Στο Λάκο, το Λάκο, γιατί το λες.
2: Το Λάκο, το Λάκο.
0: Α, το Λάκο, από στο Λάκο. Δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση ακροματικότητας στα ελληνικά ραδιόφωνα και δικαίως είσαστε και στις πρώτες θέσεις φιγουράρετε όλων των ραδιοφώνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως το λέω, τα ξέρεις. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί εμείς καμιά φορά προσπαθούμε να μην τα λέμε για να μην ακούγονται εγωιστικά, αλλά μας αρέσει να τα ακούμε. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να
0: θέλω να τα ακούω. Μην το παίζουμε και τόσο ταπεινή. Είπαμε.
1: Είπαμε.
0: Γιατί δεν είμαστε, δεν είμαστε και τόσο σημαντικοί για να είμαστε τόσο ταπεινοί. Έχουμε και εμείς την ανάγκη μας να ακούμε καμιά φορά τα
1: μια καλή κουβέντα.
0: Λοιπόν, ο Αποστόλης τι έχει πάθει, έχει μία σχέση, δεν θα σας πω το όνομα της κοπέλας. Το ζήτημα είναι ότι μακάρι να μην ακούει, αν και ξέρω ότι πάρα πολλές φορές ακούει. Εγώ όμως σας ακούω φανατικά, οπότε ήθελα λίγο να το συζητήσω μαζί σας. Είμαστε παιδιά εδώ και 6 μήνες, μία σχέση. Το πρόβλημά μου με αυτή την κοπέλα είναι ότι κάνουμε συνεχώς σεξ, αλλά η κοπέλα αυτή δεν έρχεται ποτέ σε οργασμό.
1: Αυτό είναι πρόβλημα!
0: Έχω, εγώ ενώ την αγαπάω, μ' αγαπάει και ενώ θέλω πραγματικά να προχωρήσουμε μαζί, κάνουμε καλό σεξ, δεν έρχεται σε οργασμό. Και μου λέει ξανά και ξανά και ξανά.
1: Και ξανά
0: ναι,
1: λέει αυτή.
0: Ναι, αλλά εγώ όμως δεν μπορώ.
2: Τι συνέχεια να κάνει αυτή.
0: Ναι, μέχρι
1: ξανά
0: να νιώσει.
1: Ξανά επειδή της αρέσει ή ξανά επειδή για πρέπει να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
0: Για να δει ότι ας πούμε ότι μπορεί να χρειάζεται.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Μπορεί να χρειάζεται και 4-5 ώρες.
1: Ναι.
0: Για να δει, αλλά
1: έχει αυτός, συμβεί ποτέ.
0: Αυτός δεν αντέχει.
1: Πώς να αντέξει, τέσσερι, ποιος είναι ο Σπύρος που λέγαμε που κάνει τριάθλο, που κολυμπάει 356 χιλιόμετρα.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Και λέει, να παιδιά, πεις, να
0: δεν
1: έτσι.
0: Ξέρω τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Έχει πάει η κοπέλα
2: κάποια
0: και πριν,
2: στιγμή έρχεται
0: ακούστε,
2: όμως.
0: Λίγο, ακούστε, και πριν από μένα, γράφει το παιδί, ότι και πριν από μένα ναι. Το κοίταξε και ιατρικά, το κοίταξε και με την προηγούμενη σχέση της και το ζήτημα είναι ότι δεν το έχει πάθει με μένα, λέει, πρώτη φορά.
1: Ναι, το έχει, ναι,
0: ότι το έχει ξαναπάθει.
2: Δεν φταίει αυτός.
0: Δεν φταίει αυτός, ούτε μπορεί ιατρικά κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να λυθεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν έρχεται σε οργασμό με τίποτα ή μπορεί για να έρθει σε οργασμό να πάρει 4-5 ώρες.
1: Α, δηλαδή, έχει συμβεί δηλαδή.
0: Ναι, έχει συμβεί. Έχει έρθει σε οργασμό, αλλά θέλει 4-5 ώρες.
1: Είναι δύσκολο.
0: Εγώ πώς θα κάτσω 4-5 ώρες, λέει. Και πώς θα έχω εγώ ότι θα είμαι σε καταλάβατε.
1: Κατάλαβα.
0: Να είμαι ντούρος 5 ώρες.
1: Πρέπει να είναι. Ναι, τώρα υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό. Πρέπει να είναι πολύ σου είδος.
0: Εγώ λέει το μ' αρέσει και αντέχω από 15 έως 30 λεπτά. Τέλος.
1: Φυσιολογικός άνθρωπος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Νάνση.
2: Δύσκολο.
1: Τώρα πρέπει να γίνει σου ειδός. Πρέπει να βρει όλες τις προηγούμενες σχέσεις για μένα.
2: Ναι.
1: Να κάνουν ένα meeting, ένα video call. Ένα...
0: Τι γίνεται σε αυτό, σοβαρά.
1: Πώς θα λένε αυτά,
2: περίμενε,
1: ένα zoom.
0: Περίμενε, πριν σοβαρά. Την αγαπάς την ναι. Κοπέλα. Περνάτε πάρα πολύ ωραία.
2: 4-5 ώρες είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάνει ώρες πολλές. Δηλαδή...
2: Δεν δουλεύουνε.
0: Πώς?
2: Δεν δουλεύουνε.
1: Και ξέρεις τι, είναι και τόσο συγχυσμένος αυτός που όταν συμβεί κορύφος δεν μπορεί να σκεφτεί και το μυαλό τι έκανα σωστό τώρα και το πέτυχα.
2: Για αυτόν ναι. Η κορύφος δηλαδή... είναι λύτρωση.
0: Φίλε, πώς, ναι. Πώς να αντέξεις αυτό το πράγμα τώρα, 4 ώρες. Δηλαδή πώς να αντέξεις. Δηλαδή ειλικρινά αρχίζει και γίνεται τρομακτικό.
1: Πρέπει να βρει τα κουμπιά της τώρα, πρέπει να μιλήσει με τους προηγούμενους. Να καθίσουν με παιδιά.
0: Μα,
1: τι γίνεται με τη ρούλα,
0: όχι,
1: λέω ένα όνομα στην τύχη.
0: Όχι, μα του μίλησε, του είπε ότι έτσι συνέβαιναν και με τους προηγούμενους.
2: Ναι, αλλά αυτό μήπως... πρέπει να αλλάξει μεγαλώνοντας.
0: Και τι να κάνει η κοπέλα σου, λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό θέμα οτιδήποτε άλλο. Θέλει θέλει πολλή ώρα για να κάνει.
1: Πολλές αυτές.
2: Να ξεκινάει μόνη της και να τα βρίσκουν μετά.
3: Άρα το έχει ζήσει το παρελθόν, ξέρει.
0: Ναι, είπαμε Νίκο μου, δεν σημαίνει πρώτη φορά.
1: Να, η Νάνση είπε κάτι σωστό.
3: Να έρθει σε οργασμό.
0: Ναι, έχει έρθει και με αυτόν έχει έρθει.
2: Αλλά στι 5 ώρες.
0: Αλλά θέλει ώρες.
3: 5 ώρες.
0: Δηλαδή, φαντάσου
1: λέω. Βλέπω και βλέπω baseball.
0: Δηλαδή, λέει ότι κάθεται, ας πούμε, κάθομαι στο κρεβάτι. Προσπαθώ μία ώρα. Έχω φτάσει σε ένα σημείο, μία ώρα ξέρεις τα προκαταρτικά. Και έτσι και από
1: τώρα
0: εκεί.
1: Μπες,
0: μετά μία και. Μετά λίγο να το κάνω. Μετά ξανά. Αλλά λέει δεν αντέχω μία.
1: Αν ξεκινήσει αυτή πιο νωρίς και έρθουμε εμείς αργότερα.
0: Αυτό δεν το ξέρω τώρα.
2: Αυτό εγώ προτείνω, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Και ρωτάει ο Αποστόλης τι να κάνω.
2: Αυτό, να τη πει ξεκίνα.
0: Αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
2: Και όταν είσαι σε παιδιά, καλό επίπεδο, έρχομαι.
1: Πρέπει να δοκιμάσει πράγματα τώρα.
0: Μα φαντάζει τώρα να είσαι με μια γυναίκα που να σου αρέσει και να μην μπορείς να έρθει σε κόρη, να θέλει 4-3-4.
1: Αλλαγή στρατηγική.
0: Τι λέγει στρατηγική, δεν ξέρω τι μπορώ να πω.
1: Λέει ότι είναι πολύ ερωτευμένο μαζί τη και την αγαπάει και τα λοιπά.
0: Να σηκώσουμε, ναι.
1: Αν πρέπει να το χειριστεί διαφορετικά.
2: Αν δεν έχει κάποιον ιατρικό λόγο.
0: Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα.
2: Πρέπει κάπως να συντονιστεί με το σώμα τη και αυτή.
1: Είναι στο μυαλό.
0: Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Κάνει του έχει κάτσει κάτι τέτοιο, ναι. Να του έχει συμβεί. Ναι, καλημέρα.
1: Πάρ' το Λάγιο εσύ.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου. Πήρατε για το δίλημα.
4: Ναι, ναι, πήρα για το θέμα.
0: Ναι, για πείτε μας, γιατί σας βλέπω πολύ δυναμικά μπήκατε, ναι.
4: Καταρχάς, είναι απίστευτο το ότι σας μιλάω.
0: Α, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας είστε πολύ γλυκιά και μας συγκινεί αυτό που λέτε, αλήθεια.
4: Ναι, σας ακούω πολλά χρόνια.
0: Να είστε καλά.
4: Και λέω, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πιάσω χρόνια.
0: Ορίστε, πιάσατε. Από πού παίρνετε τηλέφωνο?
4: Κεφαλονιά.
0: Από Κεφαλονιά.
4: Και λείπει και Τζορδάτος.
1: Είναι εκεί, κάπου εκεί είναι.
0: Ωραία, για πείτε μας την άποψή σας για το θέμα.
4: Λοιπόν, συμφωνώ με την Άνση και με τον Λιάνο.
0: Ότι?
4: Κάτι πρέπει να κάνει αυτή η κοπέλα.
0: Τι να κάνει, τα έχει προσπαθήσει όλα, δεν γίνεται τίποτα. Κάτι πρέπει να κάνει αυτός, όχι η κοπέλα.
4: Μα τι να κάνει ο καημένος, 5 ώρες. Δηλαδή τον ελπίζει
1: και. Ήρωας!
0: Μα πραγματικά. Ήρωας. Ναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι άντε να το κάνεις μία φορά. Άντε δύο γίνεται αυτό το πράγμα να γίνει συνέχεια.
4: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
4: Πρέπει να δουλέψει η κοπελίτσα μόνη.
0: Τι να δουλέψει, πήγε και σε ψυχολόγο, πήγε και σε. Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα. Στο μυαλό της λογικά είναι. Δεν ξέρω τι κάνει.
1: Μόνη της λέει, αν τα καταφέρει.
0: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, ρε Σύνικο, τι λεπτομέρειες.
4: Δεν γράφει τέτοια πράγματα.
1: Πρέπει να περάσει από το ιατρείο για να τα συζητήσουμε αυτά.
0: Εσάς, μήπως σας έχει συμβεί έτσι κάποια φίλη σας κάτι να έχετε ακούσει για να αργεί, ας πούμε, να φτάσει σε κορύφωση?
4: Εγώ έχω μία φίλη η οποία ποτέ δεν έχει φτάσει σε κορύφωση.
0: Αυτό τώρα πάλι, άντε πάλι.
4: Ακόμα σκόνα... χειρότερο δεν είναι.
0: Αν είναι, πολύ χειρότερο, όχι ακόμα χειρότερο.
1: Νομίζω υπάρχει και ιατρικό θέμα. Υπάρχει κατηγορία ανθρώπων η οποία δεν.
2: Είναι δύσκολο.
4: Ναι, είναι που. Ναι. Εγώ η πρότασή μου σε αυτήν την κοπέλα ήταν να εξερευνήσει λίγο τον εαυτό της. Και να μην τρέπεται.
1: Σωστό.
0: Να εξερευνήσει λίγο τον εαυτό της.
1: Να ζητάει πράγματα, να κατευθύνει λίγο, να δώσει ένα GPS.
2: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ. Τέσσερις και τέσσερις και τρεις είναι πολλές.
1: Ναι, τι, σαν να βλέπω το Τιτανικό τρεις φορές.
2: Γράφει εδώ πέρα ένας φίλος ότι εμείς 6 ώρες όλη τη χρονιά δεν έχουμε
1: κάνει. Για να μην βυθίζετε.
3: Μια ώρα είναι πολύ.
2: Όλα το 26 λέει 6 ώρες δεν έχουμε κάνει.
1: Ζούμε ένα μικρό Τιτανικό κάθε φορά.
0: Η κυρία αυτή που λέτε ότι δεν έχει έρθει ποτέ, πώς το, αυτό το πράγμα τώρα, πώς στη ζωή και αυτό πάλι πολύ
2: και εγώ
0: δύσκολο.
2: Εγώ το έχω ακούσει αυτό, παιδιά.
0: Ναι, παιδιά,
4: ναι, φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο, ναι.
0: Τώρα να μην έχει ζήσει ποτέ αυτό το πράγμα και ιατρικά δεν μπορεί, θα υπάρχει μια λύση.
2: Δεν έχει πρόβλημα, γιατί δεν το έχει ζήσει ποτέ, οπότε δεν ξέρει πώς είναι.
0: Κάτσε, ρε, να σε περίμενε, δεν είναι έτσι. Περίμενε τώρα.
1: Περίμενε.
0: Μα εσείς και πώς το αντιμετωπίζει η κυρία αυτή η φίλη σας?
2: Ψυχραιμία, αφού δεν το έχει ζήσει ποτέ. Οπότε δεν ξέρει πώς είναι.
4: Τώρα τι να πω, έχει κάνει μια καινούργια σχέση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα και τελικά να τα καταφέρει.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Σαν να ανεβαίνει το Everest.
0: Τα έχει δοκιμάσει όλα η κοπέλα.
2: Τώρα εσύ θες να μάθεις τι θα γίνει με την φίλη της κυρίας.
4: Δεν μπήκα σε λεπτομέρειες. Όταν μου είπε αυτό, εγώ έδωσα τις προτάσεις μου, έκανα τις σκέψεις μου.
5: Σφαίρα. 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
7: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
8: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
8: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα πι και φι.
9: Και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα πι και φι.
9: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
10: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
12: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
13: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
12: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
15: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
12: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
12: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα ένα.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
16: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
16: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
17: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
16: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
16: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
14: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
5: Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
19: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησή σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
20: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
21: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
2: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το πολύ γλυκό, παιδικό, αλλά με τόσο σημαντικά πράγματα που λέει, μας το ζήτησε
1: η φίλη ακροάτρια για τον Πλάτωνα, τον σύζυγό της.
0: Για τον σύζυγό της, τον κύριο Πλάτωνα, που περνάει δύσκολα σε κάποιο νοσοκομείο. Λέει, μας το ζήτησε
1: η φίλη ακροάτρια για τον Πλάτωνα, τον σύζυγό της.
0: Για τον σύζυγό της, τον κύριο Πλάτωνα, που περνάει δύσκολα σε κάποιο νοσοκομείο.

0: Περισσότερα, αν ξεφύγουμε κάποια στιγμή, θα παρακαλώ να μην κερδίσετε. Τα λέω καλά, είναι πολύ ωραία.
1: Μην έρθετε τα πάρτι, κιόλα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πω ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η προσφορά τιμής της φέτας σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες με 10,95. Μιλάμε για τη φέτα Βαλμάς. Κυρίες και κύριοι, που πραγματικά γίνεται ένας πανικός και σαρώνει. Είναι σαν το κύμα ζέστης που αναμένεται, βέβαια. Αυτό από τη μία αγαπάμε τη ζέστη το καλοκαίρι, δεν θέλουμε βροχές και χιόνια, αλλά από την άλλη, όταν είναι καύσωνα, σίγουρα μας δημιουργεί πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιο κύμα έχει γίνει με τη φέτα Βαλμάς σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πολλές ποσότητες, γι' αυτό και είναι συλλεκτικό το να πάρετε Βαλμά. Ειλικρινά, μετά μια απόφαση μετά από 60 ολόκληρα χρόνια να φτάσει από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο και από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο. Όπου βρείτε φέτα Βαλμά, πραγματικά δοκιμάστε. Πάλι προχθές εκεί στη Σκύρο που ήμασταν και μιλούσαμε για το Βαλμά, λέγανε ευτυχώς που υπάρχει αυτή η φέτα και τιμάει την Ελλάδα. Και σας το λέω αυτό γιατί ίσως η ιστορία της φέτας είναι μια ιστορία που πρέπει να ανοίξουμε πολύ σοβαρά για το τι φτάνει στο τραπέζι μας. Αλλά μια μέρα θα ανοιχτεί. Πάντως να θυμάστε ότι αυτή η φέτα Βαλμάς και να πάτε όπου θέλετε και στα χημεία του κράτους και παντού, ρωτήστε, δείτε πώς φτιάχνετε από ελληνικό γάλα το όποιο με πόσο προσοχή όλα να είναι άψογα στην εντέλεια και ό,τι λέει η ετικέτα. 100% αυτή η σιγουριά. Να ξέρεις τι τρως. Γι' αυτό βρείτε μόνο Βαλμά. Τίποτα άλλο.
1: Μη φωνάζεις.
0: Τίποτα άλλο. Όχι, το λέω, φίλε.
1: Κάτι άλλο να πάρω.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι επιπλέον η οικογένεια Βαλμά καλωσορίζει και το ελαφρύ. Τι είναι το ελαφρύ? Για εσάς που ετοιμάζεστε για την παραλία, αλλά δεν θέλετε έκπτωση στη γεύση του τυριού, ελαφρύ Βαλμά με μειωμένα λιπαρά. Διατηρεί όμως την αυθεντική γεύση, γιατί και αυτό είναι φτιαγμένο από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα. Και 80 γραμμάρια πρωτεΐνη μέσα, παρακαλώ.
1: Αχα.
0: Και αντεγιά.
1: Αντεγιά.
0: Και 80 γραμμάρια. Όλα αυτά γίνονται με τη Βαλμά. Ψάξτε και για το ελαφρύ. Το λέω για εσάς που θέλετε έτσι λίγο να μην χαλάει η γεύση, αλλά να τρώτε φέτα όμως πιο προσεκτικά, γιατί προσέχετε και τη διατροφή σας. Είναι λοιπόν η Βαλμά με μειωμένα λιπαρά. Έτσι, ελαφρύ λέγεται. 10,95 για λίγες μέρες ακόμα θα είναι σε κάποιες αλυσίδες μεγάλες το σούπερ μάρκετ. Και όχι μόνο, όπου και αν το βρείτε. Και για το ψυγιάκι κάθε Παρασκευή 69-36 10-10 22 γράψτε Βαλμά και ονοματεπώνυμο.
1: Καθημερινή προστασία από ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες E και E και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Ιντερμετ ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
2: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκόσμιου κυπέλλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichima.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα, μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος του στοίχημαν. Μπες στο nation.stoichima.gr, 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Δεν έπρεπε να πούμε τέτοιες αναφορές τώρα.
1: Δεν έπρεπε.
0: Ήταν πολλές. Εσύ, Νάση, όπου βρεις χρόνο μπαίνεις και εσύ λες μια αναφορά.
2: Γρηγορία, έχουμε πάρα πολλές.
0: Νάση μου, αυτό σημαίνει ότι σε αγαπάει ο κόσμος και έρχεται εδώ για σένα.
2: Για μένα?
0: Ναι.
3: Και μπράβο σου, λέει.
1: Μπράβο σου.
2: Να μην τον τιμήσω τότε.
0: Πάμε για ένα beat the bomb.
3: Πάμε.
0: Σήμα. Κίκι.
4: Κίκι.
5: Εκείνο.
6: Εδώ είναι το beat the bomb.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: Αχ.
0: Μποντζόρνο. Μποντζόρνο.
8: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πώς σας λένε?
8: Κωνσταντίνα από Πάτρα.
0: Έλα Κωνσταντίνα μου. Έχεις καιρό να παίξεις beat the bomb?
8: Δεν έχω ξαναπαίξει.
0: Ποτέ?
8: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ξέρεις πώς παίζετε?
8: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Από το 1 ευρώ μέχρι τα 500. Όπου πεις stop, αυτά τα χρήματα θα πάρεις. Αν σκάσει βόμβα δεν παίρνεις τίποτα. Εντάξει.
8: Τέλεια.
0: Να πω και το τηλέφωνο για κάποιους που θέλουν να πάρουν για πρώτη φορά και προσπαθούν. 211-7007-931. Για όλα τα παιχνίδια μας. Σε 3, σε 2, σε 1. Παναγή, beat the bomb, παίζουμε!
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
9: 1 ευρώ. 2. 3. 4. 20 ευρώ. 50. 70. 90. 110 ευρώ.
8: Stop.
0: Στοπ!
1: Ανέβαινε γρήγορα αυτό.
0: Πάντως τα κατοστάρια φεύγουν στο

0: beat the bomb, Νίκο, κατοστέλνει κάθε μέρα, έτσι. Ε? Θέλω να το πω αυτό.
1: Είναι...
0: Πραγματικά.
1: Φυστήκια.
0: Δηλαδή, ειλικρινά λέω, γεροί να είμαστε, τα λεφτά που δίνουμε εκεί έξω πρέπει να μας βραβεύσει το Υπουργείο Οικονομικών, φίλε. Σαν,
1: κάπου να βάλει μια πρωτομή του Τζορτζάτου.
0: Του Τζορτζάτου, όχι, του Νίκου. Που είναι
1: σε στόπ, για να σταματάει ο κόσμος.
0: Για να δούμε πού θα φτάνει, Κωνσταντίνα μου.
2: Το πες.
1: Το πες.
2: Γιατί ακούγεται δύο.
3: 120. 140.
1: Ανεβαίνει αυτό, τον είδα και φάτο σήμερα. Καλά, είσαι.
4: Μια χαρά.
1: Είσαι.
4: Μια χαρά.
0: Τέλεια, καλά. Κωνσταντίνα, για πρώτη φορά 110 ευρώ, 4 μεροκάματα είναι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μιλάς με την Άνση να μπουν τα χρήματά σου στην τράπεζα, παρακαλώ.
5: Καλό,
0: καλοφάγου, πώς σκέφτεσαι να τα επενδύσεις?
5: Πώς να το επενδύσω, παιδί μου, στον άντρα μου, σαν.
0: Τέλεια.
5: Δεν κλείνω το τηλέφωνο, δηλαδή.
0: Όχι, μιλάς με την Άνση, τυχερή.
1: Κάτσα κίνητη.

0: Λοιπόν, θέλετε να ανοίξουμε κάποιο θέμα συζήτησης?
1: Θέλετε να πούμε?
0: Όχι, πείτε, γιατί, εσείς. Όχι, εσείς πείτε.
1: Εσείς.
0: Για το λόγο το ότι διαβάζω εδώ πέρα και τις εφημερίδες, έτσι. Και...
2: Για τους λογοκέφαλους.
0: Όχι μόνο για τους λογοκέφαλους, για το παγκόσμιο κύπελο. Όλοι μιλάνε.
2: Εμείς βρήκαμε πάντως με τον Γιώργο. Γιώργο, πες πώς θα μπαίνουμε στη θάλασσα.
1: Φίλε, θα πετάμε, θα παίρνουμε αναψυκτικά αυτά με το αλουμίνιο. Συσκευασίες, θα πετάμε 10-20 γύρω-γύρω και θα μπαίνουμε στη μέση. Αυτά είναι τόσο μαθημένα τώρα να τρώνε τέτοιες συσκευασίες, κοκακόλες, φάντες ιστορίες, σπράιτ κτλ. Κράτσα κρούτσα θα μασάνε αυτά, θα κάνουμε εμείς μπανάκι και θα βγαίνουμε. Τα έχουν μάθει τα ψάρια και τρώνε αλουμίνιο. Ναι. Μπορεί να τα πάρει και μια εταιρεία ανακύκλωση, να τα βάλει να δουλέψουν, γιατί δεν κατάλαβα. Σκέφτονται μόνο
2: έχουμε
1: το κακό.
2: Σκεφτεί διάφορα πράγματα.
1: Να βγάλουμε κάτι καλό από αυτό. Ή να φτιάξουμε πανοπλία από τέτοια.
0: Μάλιστα.
2: Μα αυτό την τρώνε αυτή την πανοπλία.
1: Και θα πούνε κρακ.
2: Να βρούμε άλλο υλικό που να μην σου αρέσει.
1: Θα το νιώσω, θα νιώσω κρακ κρακ και θα πω κρακ κρακ. Έφυγα, βγήκα.
0: Εγώ σου είπα παρήγγυλα μπροστά. Παρήγγυλα, ναι.
1: Δεν θέλω να κάνω δυσφήμιση τώρα, γιατί είναι ένα υπέροχο προϊόν γενικά. Δεν το έχουμε εμείς εδώ στις αναφορές.
0: Πώς το λένε αυτό το παρήγγυλα? Πώς το λένε?
2: Σπασουάρ.
0: Ένα σπασουάρ.
1: Να σου πω κάτι. Και το καροτέν τώρα δεν είναι λίγο επικίνδυνο?
0: Γιατί?
1: Με τους λαγοκέφαλους εκεί μέσα. Να αντιθείς εσύ με να βάλεις καροτέν παντού? Θα το μυρίσει, θα πει όπα.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο λαγό αρέσει το καρότο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αλλά
1: το όλα καροτέν... έχουν, καροτίνη έχουν μέσα, ναι. Όλα αυτά.
0: Το καροτέν, ναι, λες μήπως είναι, λίγο, είναι ναι. Λαγοκέφαλος εντυπωσιαστεί από το καροτέν.
1: Θα βάζετε μέσα κάτι άλλο,
0: με αυτό που λέει.
1: Δεν γελάς, ε?
0: Αυτό που ήταν το πιο αστείο δεν γελάς, με κάτι άλλο γελάς.
1: Μπορώ να το πω.
2: Γελάει.
0: Εντάξει, βέβαια δεν το, δεν, τώρα, στο παρελθόν είχαμε αναφορές για καροτέν. Εντάξει, πολύ ωραίο.
1: Ναι, εξαιρετικό.
0: Από τα πιο ωραία.
2: Εντάξει, όμως επειδή τώρα δεν έχουμε και έχουμε άλλη εταιρεία.
0: Δεν πειράζει.
2: Μην το συνεχίζετε.
0: Άσε τώρα, υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν χρειάζεται.
3: Έχουμε πρόβλημα, δεν έχω.
0: Το καροτέν είναι από τα top προϊόντα και μην γελιόμαστε τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ δυνατό από μόνο που δεν χρειάζεται.
1: Εμείς λουξουριάζουμε.
0: Λοιπόν,
1: δίνουμε και δώρο.
2: Ακριβώς.
0: Οκ, και πήρα σπασουάρ για να βάλω μπροστά. Στο πουλί μου.
1: Τέλειο!
0: Γελάτε, γελάτε.
1: Γιατί θα κατεβαίνουμε εσάς... όλοι σαν τους αρτήρους στην παραλία, θα είμαστε εκεί φουσκωμένοι. Θα λένε τι έγινε αυτός, τι κάνει.
0: Όχι,
1: ξέρω εγώ τι κάνω, θα λέω.
0: Μπροστά,
1: εσείς ρισκάρετε.
0: Για προστασία. Γιατί όλα τα άλλα τα δέχομαι να δαγκώσει. Εκεί, άμα δαγκώσει, δεν ξέρω, δεν έχει επιστροφή.
2: Δεν έχει επιστροφή. Όχι, καλά κάνει και προστατεύει την περιουσία μα.
1: Όλη η εκπομπή έχει μέγεθο καρότου. Στο casting θυμάμαι. Μα είχε πει ο πολίτη, κατεβάστε λίγο να δω.
0: Εσύ, Νικόλα, είσαι άνετο.
2: Τώρα εσεί δεν θα αισθάνεστε άσχημα.
0: Και μένει εκεί στο
2: σπίτι. Θα έχει μόνο ο Γρηγόρη.
4: Διάβασα ένα. Δημοσίευσα ένα χάρτη με του λαγοκέφαλου.
2: Θα βάλει.
0: Ναι.
4: Με τους λογοκέφαλους που, που έχουμε δει, πού είναι.
0: Μάλιστα.
4: Ο Κορινθιακός δεν είναι μέσα. Το 2008 ήταν τελευταία φορά.
0: Ωραία, λοιπόν, εσύ λες τώρα αφού το βάλανε αυτό το χάρτη, δεν πάει πουθενά άλλο.
1: Ναι,
0: θα τον εμποδίσει ποιο.
4: Εγώ.
1: Βάλει GPS ο λογοκέφαλος, δεν πάω από εκεί.
0: Τελευταία ερώτηση. Ποιο? Να παραγγείλω για σας σπασουάρ για το μόριό σας.
4: Αν έχει από πίσω κορδόνι. Πώς δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Έχει το πλάι. Έχει το πλάι, δεξιά και αριστερά. Ναι.
0: Μάγουλο.
4: Από πίσω.
1: Πιάνει μάγουλο και μπροστά, ξέρω.
0: Ρε φίλε, πώς βάζουν οι αθλητές. Άκουσε με λίγο. Οι αθλητές πώς βάζουν σπασουάρ για να μην
1: πείσουν. Στο τείχος.
0: Τώρα σοβαρά. Πώς βάζουν σπασουάρ. Όταν είναι οι αθλητές που κάνουν τέτοια μαχητικά αθλήματα, προσπαθούν να προστατεύσουν τα γενετικά του.
1: Τα επίμαχα.
0: Ωραία. Γιατί να μην το χρησιμοποιήσω κι εγώ λοιπόν τώρα, αφού λένε ότι αν επιτεθεί ο λαγοκέφαλος, χτυπάει σε ό,τι προεξέχει. Μέσα στο νερό. Αυτό που θα κουνιέται
1: ναι.
0: Δεν θα είναι αυτό που θα του κινήσει το ενδιαφέρον.
1: Λεύτε, θα πει
2: σιγά
1: αυτό.
2: Μωρέ, Γρηγόρη,
1: κάποιος κουνάει την ουρίτσα του. Πάω να τον φάω.
0: Άμα βλέπει ένα τάκ τάκ τάκ να κουνιέται από μέσα.
2: Έχεις λαγό.
0: Έχει ουρά. Βλέπεις δηλαδή πες ότι κουνάς. Είναι λίγο και κουνιέται. Πού θα πάει ο λαγοκέφαλος?
1: Με το ρεύμα, κατάλαβες.
0: Εσύ πες ότι είσαι λαγοκέφαλος και βλέπεις κάτι να κουνιέται από μέσα. Πού θα πήγαινες?
3: Στο στόμα μου θα το βάλω.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Έλα, μαμά.
4: Πού είσαι, αγόρι μου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
4: Από χθες εκεί είσαι?
3: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
4: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
3: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
4: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
3: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
4: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
2: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
6: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
13: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
15: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
16: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
15: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
15: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
17: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
15: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
17: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
21: Να σας κάνω μασάζ.
22: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
23: Σφαίρα Tour.
24: Επόμενος σταθμός.
23: Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manasses Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manasses Travel, μπες στο www.manassestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σφαίρα 102.2.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
5: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
6: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
5: Και τώρα ακμή.
6: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης την Δευτέρα 22 Ιουνίου έρχεται στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Υπόσχεται ένα πάρτι γεμάτο ενέργεια, χαρά, πάθος και τραγούδια που όλοι αγαπάμε. Ραντεβού με τον Γιώργο Σαμπάνη στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Προλάβετε τα τελευταία εισιτήρια. Προπόληση στο more.com.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούστ.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
21: Δάρι, δάρι, δάρι.
22: Φέρ το μαξιλάρι.
23: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε φορτιζάν επίσης και το δώρο 8.500 ευρώ με αυτό το απίθανο καναπέ Double Face Multiform με απόλυτη ευελιξία, διάφορο ύφασμα, ποιότητα που διαρκεί. Ένα coffee table μαζί αξίας 8.500 ευρώ. Τι δωράρα δίνουν οι άνθρωποι για το τέλος της σεζόν. Να τους έχει ο Θεός καλά, πραγματικά θα φτάσει σε έναν από εσάς. Να θυμάστε ότι είναι custom made όλα, είναι για όλα τα βαλάντια. Μπορείτε να φτιάξετε από μια καρέκλα μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καναπέδες, τα πάντα, ό,τι βλέπετε σε φωτογραφίες, σε ταινίες, τα φτιάχνουν όλα για μαγαζιά, για πλοία, για καράβια, για γιότ, για σπίτια, για δωμάτια, για αυτοκίνητα, τα πάντα. www.effortdesign.com. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική εταιρεία που έχει, δεν έχει showroom και τα φτιάχνουν όλα ηλεκτρονικά για να τα δείτε τρισδιάστατα όπως είναι μέσα στο χώρο σας. Η φανταστική Effort Design που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το δώρο. www.effortdesign.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design.
1: Τι να βάλω, πόσα τρία να βάλω.
0: 69, 36, 10, 10, 22. Στείλτε ονοματεπώνυμο και F.
2: Κεφ.
3: Κεφ.
2: Στην ευχή τη μάγια.
1: Πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
3: Λοιπόν, το λέγαμε και πριν, όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα, επιλέγεις πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Λοιπόν, σας είπα προηγουμένως για ονόματα. Ελενίτσα, Βαγγελίτσα, ναι. Καλυψό, δεν απάντησε.
1: Δεν απάντησε κανένας.
0: Ωραία, τώρα θα σας πω άλλο.
3: Τι.
0: Βραζιλία, πώς λέγεται.
1: Βραζιλίτσα.
0: Όχι, Βραζιλιάνος.
1: Τι, Βραζιλιάνος, ναι. Βραζιλιάνος.
0: Γερμανία.
1: Γερμανός.
0: Ισπανία.
1: Ισπανός.
0: Ιταλία.
1: Ιταλός.
0: Ελλάδα.
1: Έλληνας.
0: Ακτή ελεφαντοστού.
1: Όχι, ρε.
3: Ακτό ελεφαντοστός.
0: Ακτό ελεφαντοστός. Αλήθεια. Ήταν δηλαδή, πες να πεις ένα ανέκδοτο, τι θα έλεγες. Ήταν ένας Έλληνας.
3: Ένας ακτοελεφαντοστός.
0: Ένας ακτοελεφαντοστός. Πάρα πολύ ωραία. Η Νάση μας βρήκε την απάντηση. Και θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο, γιατί κάποιοι ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται με τα παγκόσμια κύπελα. Να σας πω ότι παγκόσμια κύπελα, επειδή πραγματικά κυρίες μου, ξαναλέω, σας ζητάμε συγγνώμη, είναι λίγο εποχή αυτή τη στιγμή με τα παγκόσμια κύπελα. Να σας πω ότι η Ισπανία έχει ένα παγκόσμιο κύπελο. Η Αγγλία ένα παγκόσμιο κύπελο. Η Ουρουγουάη 2. Η Γαλλία 2. Η Αργεντινή 3. Η Ιταλία 4. Η Γερμανία 5. Και η Βραζιλία 6.
1: Χαμός. Και μόλις βρήκα πώς λέγεται αυτός που είναι από την ακτή ελεφαντοστού, φίλε.
0: Πώς λέγεται?
1: Η Βουαριανός. Ναι. Και η Βουαριανή.
0: Ναι, είναι. Πώς λέγεται στα αγγλικά?
2: Κοντεβουά.
0: Κοντεβουά. Γαλλική επική δεν είναι το
1: αυτοκίνητο.
3: Πάρα πολύ. Τώρα τα ξέρει όλα ξαφνικά. Γαλλική επική δεν είναι. Εκεί δεν είναι.
0: Βεβαίω. Κάτι άλλο που για παγκόσμιο κύπελο δεν σα ενδιαφέρει, βλέπω τίποτα.
3: Εμένα καθόλου.
1: Σήμερα έχει Αργεντινή. Τέλο. Σήμερα έχει Αργεντινή στι 8 η ώρα.
4: Και ανθρώπινη ώρα.
0: Τι εννοεί για την Αργεντινή?
4: 8 η ώρα, βέβαια.
1: Παίζει Αργεντινή, θα τη δούμε. Θα δούμε το Μέση.
0: Βεβαίως. Προσπαθώ να δω κάτι άλλο αν που θέλω να σας διαβάσω. Το. Μάλιστα. Όχι, τίποτα όχι. Άλλο δεν έχω αυτή τη στιγμή να σας διαβάσω. Κρίμα, αλλά αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
1: Έχει πολύ στεναχώρια στις ειδήσεις, παιδιά. Αυτό ψάχνουμε εδώ πέρα, ψαχουλεύουμε.
0: Όχι, δεν θέλω από τα στεναχώρια. Εγώ ψάχνω κάτι από αυτά που είχα σημειώσει. Αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Πάρα πολύ ωραία.
3: Για όλο το είδες αυτό με τον λαγοκέφαλο που τον έριξε μέσα στο νερό και τον φάγανε οι άλλοι λαγοκέφαλοι.
1: Ναι. Η λύση στο λαγοκέφαλο, είδα από ένα ψαρά, είναι οι ζαργάνες. Οι ζαργάνες κάνουν ντου όλα τα μικρά του λαγοκέφαλου και καταναλώνουν 100 η καθεμία.
0: Και δεν παθαίνει τίποτα ζαργάνα.
1: Όχι, τι να πάει. Τρώει τα μικράκια του, ρε. Τρώει τα.
0: Ναι, αλλά
1: το γόνο.
0: Επειδή έχουν μέσα.
3: Τοξικό.
1: Δεν παθαίνει τίποτα.
0: Άμα φάω εγώ τη ζαργάνα που έφαγα λαγοκέφαλο.
1: Εσύ, γεια σου.
3: Αυτό δεν το ξέρουμε.
5: Σου πιάνει γκαλιά και να σε. Έλα να θυμάσαι.
6: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μήνυμα μου έστειλε εδώ πέρα ο τύπος, δε φίλε.
1: Τι λέει?
0: Ο Γκαζάνης. Ο Γκαζάνης. Μου λέει: Γρηγόρη, όταν πεθάνεις, η γυναίκα σου θα ξαναπαντρευτεί. Αυτός θα ζει στο σπίτι σου, θα οδηγεί το αυτοκίνητό σου και θα κοιμάται στο κρεβάτι σου. Το ίδιο συνέβη και σε μένα και ήμουν ακόμα ζωντανός.
2: Ορίστε!
0: Φίλε μου, δεν πειράζει, αδερφέ μου. Και τι να κάνει δηλαδή?
2: Πώς είσαι και αυτό να.
0: Τι να κάνει, ρε φίλε, να μην ζήσει, να πούμε. Να μην ζήσει δηλαδή. Ας την να ζήσει, να πούμε. Και τι έγινε δηλαδή, να κάνει. Μια φορά ήρθε να ζήσει. Ας την να γουστάρει. Έτσι είναι, Νάνση.
2: Έτσι είναι, Νάνση, ε.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Έτσι, Νάνση.
1: Και θέλω να σας πω.
2: Α, έτσι.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η Ντε Καφέ αφιέρωσε στην Inventor 5, στην Inventor 5 αστεράκια για την αντίλια θερμότητά της και έγραψε για δυνατά γκάζια. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Ντε Καφέ το επόμενο τραγούδι.
2: Μπήκε το καλοκαίρι, εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Άντε ρε, στο φουλ, έτσι, Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
1: Ξέρει.
2: Ξέρει.
0: Τέλειωσε, να είστε, θα πει ακόμα ένα.
1: Να πω, παιδιά, να πω ότι στην παρέα μας έχουμε τα Green, δημιουργό στο Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover, Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, σε 6 μοκτέιλες γεύσεις, μοχίτο παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, Νέα Πεντέλη, έχει κουνούπι που έχουν σπάσει τα νεύρα. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray, είναι από τη Unipharma.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ποιο είναι το τραγούδι, είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή?
2: Το νούμερο ένα.
0: Στα ξένα τραγούδια.
2: Το καλό, το καλό.
0: Ποιο είναι το νούμερο ένα, ξέρεις καθόλου?
2: Ποιο βάνε συνέχεια.
0: Δεν ξέρεις, έτσι.
2: Το καλό, ρε.
3: Όχι.
2: Βάρε, βάλε το καλό.
3: Στα ξένα δεν ξέρω.
0: Στα ελληνικά, ποιο είναι το νούμερο ένα του καλοκαιριού?
3: Επίσης δεν ξέρω.
0: Ένα πώς είναι δυνατόν.
2: Πώς είναι δυνατόν.
0: Ποιο είναι το τελευταίο ελληνικό τραγούδι που βγήκε τώρα αυτή την εποχή, ας πούμε?
3: Ελληνικό.
0: Ναι, ναι, ποιο είναι το τελευταίο?
3: Δεν ξέρω.
0: Τέλεια. Σφαίρα, κυρίες και κύριοι.
2: Εμπιστοσύνη, έτσι, σε αυτά.
4: Δάρι, δάρι, δάρι. Φέρτο μαξιλάρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: για λες τώρα.
1: Βέβαια, έχουμε αποκλειστικό Τσαλίκης με
2: Φέμης Αδαμαντίδης.
1: Αδαμαντίδης Τσαλίκης, θα με επιτρέψει ο Γιώργος. Το Γιώργο τον συμπαθώ
2: πάρα πολύ. Και θα σου το έλεγε και μόνος
1: ναι, είμαι σίγουρος ότι και ο Γιώργος μόνος μου θα μου το έλεγε. Να βάζαμε πρώτα τον Αδαμαντίδη από θέμα σεβασμού. Εννοείται, τον Γιώργο τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι φοβερός διασκεδαστής και υπέροχο παιδί και καταπληκτικός άνθρωπος. Πιστεύω ότι και αυτός θα έλεγε να λέγαμε Θέμης Αδαμαντίδης, Γιώργος Τσαλίκης. Γιατί ο Θέμης είναι μια κατηγορία μόνος του πια. Και όσο φεύγουν και οι παλαιότεροι, πρέπει να ομολογήσουμε, είναι από τις λίγες εναπομείνασες φωνές που ουσιαστικά μαγεύουν ακόμη. Πώς τώρα, φωνή του Αδαμαντίδη. Τώρα υπάρχει άνθρωπος που να πει ότι δεν είναι ωραίος τραγουδιστής ο
3: Αδαμαντίδης. Εναπομείνασες κολλήσαμε.
2: Ναι, γι' αυτό το
1: απαγγελματίζω.
0: Άντε, πείτε.
2: Λοιπόν, πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία και τσουπ.
4: Σφαίρα 989.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
11: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710 78 832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
15: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
16: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
15: Ποια επιλογή?
16: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
15: Δηλαδή?
16: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
15: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
16: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
15: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
16: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
15: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
16: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
15: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
16: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
15: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
16: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
15: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
17: Ακούω σφαίρα.
18: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
19: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
20: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
19: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
20: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
19: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
21: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
21: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
22: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
21: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
21: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
2: Δυνατά.
1: Στοιχείο.
3: Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων.

0: 92,2.
1: Οι γυναίκες πλένουν όλο το κορμί τους. Ο άντρας
2: μόνο κεφάλι.
1: Βάζει στο κεφάλι του το νερό από το κεφάλι, ξεπλένει και το υπόλοιπο τέτοιο.
2: Με τα πόνερα.
1: Και μετά, με τα πόνερα και μετά κάνει μασχάλες και ευαίσθητη περιοχή. Μία γυναίκα προσέχει και τα πόδια της και τέτοια. Δεν υπάρχει κανένας άντρας που μία γυναίκα να του πει να σου φιλήσω λίγο τα καλάμια. Κατάλαβες. Δεν πιστεύω. Έχει βρεθεί.
0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις. Splish splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
7: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
10: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Αχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
15: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
16: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
17: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
18: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
19: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
20: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
21: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
22: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
23: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
22: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
24: Λάπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
22: Δίκυκλα Sim. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
24: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
22: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
24: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
22: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
24: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτόνα?
5: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
4: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Τι μπάνιο.
6: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
5: Τι μπάνιο.
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
13: Ναι,
12: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
14: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
15: Πλάς. Plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+. Plus.
17: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
18: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκη, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
19: Ναι, πάμε.
1: Πού θα πάμε?
2: Κρήτη.
19: Μήλο.
18: Κρήτη λέω κι εγώ.
19: Μήλο.
2: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Προτείνω, το Στεβάσι, και Μήλο και Κρήτη.
19: Ναι.
2: Πάει το ταμείο.
18: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
1: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ.
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
3: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
6: Σωστός ο παίχτης.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
13: Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
19: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
21: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 44 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα λοιπόν, 22 Ιουνίου, εδώ παρεούλα είμαστε. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Με 36 και ισχυρούς ανέμους σε 7 μποφόρ. Αχα, ξεκινάει η εβδομάδα με καλοκαιρινό καιρό. Μια χαρά, δεν θα έχουμε βροχούλες. Λίγο εκεί στα ορεινά της Υπήρου και πιθανώς της Μακεδονίας να πέσουν μεμονωμένες καταιγίδες και τοπική όμβρη και στη δυτική στερά. Κατά τα άλλα καλά παιδιά, να εδώ στην Αττική ας πούμε, έθριος ο καιρός με τη μέγιστη θερμοκρασία τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά να μας πάει. Το καλοκαίρι τι θέλει? Θέλει παρέα, θέλει στιγμές και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ. Η Mikkel Coffee Company και η El Greco λοιπόν φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού και μπράβο τους δηλαδή, γιατί του χρειαζόμαστε παιδιά καφέ και παγωμένο καφέ, ό,τι καλύτερο. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, παρόλο που μένει σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου κι αν είσαι, και έχει και καλύτερο. Η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μπες τώρα και με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις και 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

Ακατάλληλη σκηνή, παιδιά μου, και Μιχάλης Χατζηγιάννης. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, λοιπόν. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και καλή εβδομάδα να πω σε αυτό το σημείο. Φέτος το καλοκαίρι, τι σας ετοιμάζουμε πάλι. Σφαίρα Tour κάνει στάση σε πάει στη Γαλλική Ριβιέρα, στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Παρέα με το Manis Travel, λοιπόν, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας, σας στέλνουμε σε ένα ονειρικό ταξίδι στη Μεσογειακή Ακτογραμμή της Γαλλίας και στις φημισμένες παραλιακές πόλεις, αλλά και τα γραφικά χωριά της Προβυγγίας. Ταξίδι, λοιπόν, με δύο άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα εννοείται, 7 ημέρες, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ και στο αστραφτερό πριγκιπάτο του Μονακό, ο Μονακό και Σαν Τροπέ και Μεσαλία θα πάτε. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, αναχώρηση 25 Ιουλίου. Ετοιμάζει τη βαλίτσα σου, λοιπόν, και έφυγες. Για να δηλώσει συμμετοχή, SMS το 1969, γράφει σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο σφαίρα και ενώ το ονοματεπώνυμό σου με χρέωση 0,34 λεπτά του ευρώ το SMS με το ΦΠΑ και πηγαίνεις στη Γαλλική Ριβιέρα. Τι ωραία που είναι αυτά. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Το S Detox είναι στην παρέα μας. Αυτό το φανταστικό προϊόν από τη Superfoods, που είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες. Έτσι, τα λέμε και αυτά. Γιατί κάποια πράγματα ζητά ο οργανισμός σου και είναι καλό να του τα δώσεις. Βγαίνουμε ένα μικρό break και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
1: Όντως.
2: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
3: Τι?
2: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
3: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
1: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική.

0: που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Θέλεις κορίτσια.
5: Σφαίρα 989.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
15: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Στοιχείο κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222.
17: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Χριστούγεννες και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλά!

0: Ονειρεύω μου κλειστή, ονειρεύω μου ανοιχτή.
1: Στα πήκε φίμη, τούλα μητερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φίμη.
0: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Καταστήματα Πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6.
4: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
5: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Έλα, μαμά.
7: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
7: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
7: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
7: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
7: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
4: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
8: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
10: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
11: Που διατηρούν χώρο στο πρόγραμμά τους για εξαιρετικές ευκαιρίες, όχι απλώς τις καλές. Εντάξει. Δηλαδή, πολλοί επαγγελματίες κάνουν το λάθος να γεμίζουν υπερβολικά την καθημερινότητά τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν χρόνο και ενέργεια όταν εμφανιστεί το σημαντικό. Νούμερο 2 που κάνουν. Αναγνωρίζουν πότε οι στόχοι τους έχουν αλλάξει. Οι άνθρωποι λοιπόν είναι πολυδιάστατοι και απολύτως φυσιολογικό οι στόχοι να εξελίσσονται με το χρόνο. Μερικές φορές λοιπόν η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να παραδεχτεί κανείς ότι έχει αλλάξει. Μην παραμένετε εγκλωβισμένοι σε παλιές επαγγελματικές ταυτότητες επειδή έχετε επενδύσει χρόνια, δεν έγινε κάτι, αλλάζουμε. Και το τρίτο, συνεχίζουν να εξασκούνται όταν κανείς δεν τους προσέχει. Στην αρχή κάθε προσπάθειας η προσοχή εννοείται είναι περιορισμένη. Εκεί ακριβώς δοκιμάζεται και η συνέπεια του καθενός. Είναι εύκολο να συνεχίσει όταν υπάρχει επιβεβαίωση, αλλά πολύ πιο δύσκολο όταν η πρόοδος παραμένει για ένα διάστημα όρατη. Όσοι επιμένουν λοιπόν σε αυτή τη φάση αποκτούν τις γνώσεις, την εμπειρία και την αξιοπιστία που δύσκολα αντικαθίστανται. Αυτά παιδιά μου, χωρίς άγχος, προχωρήστε σε ένα στόχο. 6936-10-1022 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Κατά τα άλλα πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο πάλι.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυμνής.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
8: στοπή και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και φύ, τακούνι και κλειδί. Πι και φύ, βελόνα και κλωστή. Πι και φύ, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και φύ, γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντζών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
3: Δυνατά.
2: Στοιχείο.
4: Την Δευτέρα 22 Ιουνίου προλάβετε τα τελευταία εισιτήρια. Προπόληση στο more.com.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Με τις υγείες σου.
2: Πες έναν αριθμό.
1: 21.
2: 21, 21, φύ, ποιος να με σκέφτεται.
1: Τα Λερόι Μερλίν.
2: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
1: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
2: Φύγαμε!

0: Αφυδατώσε την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου, 39 λεπτά μετά από τις 11. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Είστε έτοιμοι για ακτοπλοϊκά εισιτήρια διπλά μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Seajets. Είστε έτοιμοι λοιπόν να αρμενίσετε στο Αιγαίο με τη Seajets? Αν ναι, γιατί θες περισσότερο καλοκαίρι, ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα στον προορισμό σου. Ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη, προς Κίμολο, προς Μήλο, προς Μύκονο, προς Πάρο, προς Νάξο, όπου θέλεις εσύ σε πάει η Seajets. Σαντορίνη ας πούμε, σε μόλις 5 ώρες, πάρα πολύ γρήγορα. Seajets φεύγει και από το Μαντούδι για Σκιάθο σε 40 λεπτά, για Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, για Αλόνισο σε 2 ώρες. Έχει και απογευματινές αναχωρήσεις. Αξεπέραστη ταχύτητα, να τα λέμε και αυτά, να είναι καλά η Seajets. Και μπορείς να ταξιδέψεις από Ραφίνα για Άνδρο σε 1 ώρα με 24 ευρώ, με 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο, Νάξο, πάρα πολύ γρήγορα. Έχει πολλαπλά δρομολόγια για παντού. Ανοίγεις το Viber του Σφαίρα, πληκτρολογείς Seajets, το όνομα τεπώνυμό σου και αποστολή στο 6936 10122, και να περάσεις υπέροχα. Με πολύ αγάπη στα δίνω αυτά τα ακτοπλοϊκά, να ξέρεις, έτσι. Θέλω να πας να περάσεις τέλεια όπου και αν πας. 6936 10122, Seajets λοιπόν και το όνομα τεπώνυμό σας. Πάμε να ακούσουμε Αναστασία, Πέτρο Ιακωβίδη, Νίκο Βέρτη και επιστρέφω.

0: σλόγαν.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα σου. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώνω, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
5: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
11: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
12: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
0: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
4: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκη, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
19: Πού θα πάμε?
20: Κρήτη.
13: Μήλο.
4: Κρήτη, λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
20: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
20: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ.
21: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
22: Ο Γιώργος Σαμπάνης την Δευτέρα 22 Ιουνίου έρχεται στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Υπόσχεται ένα πάρτι γεμάτο ενέργεια, χαρά, πάθος και τραγούδια που όλοι αγαπάμε. Ραντεβού με τον Γιώργο Σαμπάνη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Προλάβετε τα τελευταία εισιτήρια. Προπόληση στο more.com.
23: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
25: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
26: Σφαίρα 989.
27: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
25: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
27: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
25: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
27: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
25: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
27: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
25: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
27: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
25: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
28: Η ώρα είναι 12.
29: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
30: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
31: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
30: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
31: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λεντούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
30: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
31: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
30: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
32: Time out για Θράκων.
33: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
32: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
33: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
34: Ακουοσφαίρα.
25: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
2: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
2: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
2: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
2: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
2: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
2: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
2: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
6: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Άκουσα την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
7: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
6: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
6: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
8: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: επιτυχίες.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.

υπερβολές δεν θέλουμε. Υπερβολές. 25 λεπτά μετά από τις 12 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλιο στον Σφαίρα 102.2. Δευτέρα λοιπόν, σήμερα 22 Ιουνίου και πάμε στα ζώδια. Κρύε, σήμερα η δράση είναι μονόδρομος. Αν έχεις στίβες από tasks, ξεκίνα από τα πιο σημαντικά. Ταύρε, ψάχνεις σταθερότητα αλλά κάτι σου αλλάζει το πρόγραμμα. Αντί να κολλήσεις λοιπόν, κάνε χώρο. Γιατί μπορεί το να κάνεις χώρο να αποδειχθεί πολύ καλύτερο. Δίδυμε, η επικοινωνία σου σήμερα δεν είναι και πολύ καλή. Αν έχεις ραντεβού, meeting και όλα αυτά, τουλάχιστον πες αυτά που θες και θα δούμε τι θα γίνει. Καρκίνε, ανάγκη για ησυχία και γύρωση, πάρε αποστάσεις από τοξικά vibes, κυρίως στον επαγγελματικό χώρο. Λιοντάρι, σήμερα λάμπεις και όλοι το βλέπουν. Μπες μπροστά, διεκδίκησε χώρο και αναγνώριση, αλλά άσε και λίγο φως να πέσει στους γύρω σου. Παρθένη, λεπτομέρειες έτσι σας κυνηγάνε σας σήμερα, αλλά παίζετε στρατηγικά.

0: τη μεγάλη εικόνα, κόψτε τα περιτά, ζυγέ. Εσένα η κοινωνικότητα σε σώζει, μην πεισόχει σε προκλήσεις. Σε προκλήσεις και σε προσκλήσεις. Γιατί κάπου εκεί κρύβεται μια ευκαιρία που δεν περίμενε. Σκορπιέ, μην βιάζεστε να κρίνεις καταστάσεις. Κάτω από την επιφάνεια κάτι κινείται. Παρατήρησε και οι απαντήσεις θα έρθουν σιωπηλά. Το ξέρω ότι η μέρα ζητάει δράση έξω από τα συνηθισμένα. Μια νέα εμπειρία, μια εκδρομή. Μπορεί να σου αλλάξει εντελώς τη διάθεση. Εγώ και η αποφασιστικότητά σου κάνει τη διαφορά. Αν κάτι σε βαραίνει, βάλει το στο τραπέζι και πάρε.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Αχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
4: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
5: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
4: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
3: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Έλα, μαμά.
8: Πού είσαι, αγόρι μου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
8: Από χθες εκεί είσαι?
7: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
8: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
7: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
8: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
7: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
8: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
9: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
10: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
13: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
13: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
13: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
14: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
15: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
14: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
15: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
14: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
15: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
14: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
15: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
14: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
15: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
16: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
5: Κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Σφαίρα Viber 6936 10122.

ωραίο τραγούδι στα νησιά, έτσι παρέα με τους λαγοκέφαλους, αγκαζέ. Αυτό ήταν και για σήμερα, άλλη μία φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγελού, από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο ένα ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί η Μαρία Ντουνά, Θέμης Γεωργαντάς, η Ελίνα Νικόλας, η Ράνια ο Πέτρος, αύριο ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάντση, ο Παναγιώτης και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα, ο Θεός, έρχομαι και εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τρίτη, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
7: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
6: Και τώρα ακμή.
7: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
9: Αστό, ναι, ναι.
8: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
14: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
13: Και η νομική προστασία?
14: Προστασία, αλλά νομική.
13: Και η απαλλαγή?
14: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
13: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
14: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
9: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
19: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
9: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
3: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
9: Ορίστε!
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
20: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
21: Διακοπές αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
22: Ας πιούμε σε αυτό.
23: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
24: Φραπέ, χαλαρά.
25: Σφαίρα 102.2.
26: Μία με τρεις. Μαρία Αντωνά.

0: όλα είναι μουσική. Σφαίρα 989.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Η ώρα είναι μία.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γίνης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Ακούω σφαίρα!
7: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
8: Στα πι και φι,
9: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
8: Στα πι και φι,
7: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
8: Στα πι και φι,
9: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
8: Στα πι και φι,
7: και στο κλειδί αντιγραφή.
8: Στα πι και φι,
7: καταστήματα πι και φι, λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
10: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6, τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
11: Κατάστημα πι και φι, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
14: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
14: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
15: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
14: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
14: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

στην ατυχία μου. Ένα γυαλί και λίγο σπάγο

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Την ακλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλή εβδομάδα. Με λίγο περίεργα ζωδιακά έτσι φαινόμενα αυτές οι μέρες. Τα καρκινάκια, δηλαδή εγώ κοινώς, δεν θα τα πάμε πολύ καλά αυτό το δίμηνο, αυτόν τον 1,5 μήνα βασικά. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά, θα πάμε κόντρα στην Κίνια με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trends εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου και επιστρέφω για να ξεκινήσουμε.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και τρεντάρανε πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Κοινώς ξεκινήσαν οι συναυλίες, κυρίες και κύριοι, με μια πρόταση γάμου στα Ημισκούμπρια, στη συναυλία που έγινε στο Release Athens, αυτή την επανένωση που περιμέναμε όλοι οι Gen Zers και οι Millennials. Και η πρόταση γάμου αυτή, παιδιά, έγινε viral και δικαίως, καθώς όλη η πλατεία νερού τραγούδησε και είπε αυτό το μεγάλο ναι. Άντε και στα δικά μας ελεύθερες. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, όπως σας είπα.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος, Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Έχουμε επιστρέψει με πολλές επιτυχίες, πολύ κέφι μπρίο τσαχπινιά και φυσικά πολλά viral videos εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είχε γενέθλια το Σαββατοκύριακο και μάλιστα είχε ταυτόχρονα και συναυλία. Η Ελένη Ράντου λοιπόν ήταν εκεί πέρα ως συνήθως και για να του σβήσει τούρτα, αλλά μάλιστα διέρευσε και ένα βίντεο της που είναι πάρα πολύ συγκινημένη την ώρα που τον βλέπει backstage όσο τραγουδάει. Παιδιά, τι πιο ωραίο αυτό εντωμεταξύ. Να μην βλέπει ο άνθρωπός σου το ότι εσύ τον θαυμάζεις και εσύ να τον θαυμάζεις πραγματικά. Anyway, θα πήξουν εδώ πέρα τα σβήμουνια, το καταλάβατε. Αλλάζω θέμα συζήτησης, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Εδώ λοιπόν, παιδιά, με το λαγοκέφαλο, κυρίες και κύριοι. Είναι το topic of the week. Είναι το topic του Σαββατοκύριακου. Είναι ο λόγος που, παιδιά, μερικοί άνθρωποι δεν μπήκαμε για μπάνιο μέσα στη θάλασσα. Τι να πω, να πάρουμε πλαστικές πισίνες. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο που δείχνει το πώς μπορεί να σε κατασπαράξει ένας λαγοκέφαλος και πιστεύω ότι έχουμε φοβηθεί ακόμα περισσότερο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Χωρίς λαγοκέφαλους, χωρίς κάτι που είναι δηλητηριώδες, χωρίς, παιδιά, έτσι, κακά πράγματα, παρά μόνο με καλή ενέργεια.

0: Viral Radio Show.
1: 989 Σφαίρα.
2: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακουοσφαίρα!
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Έλα, μαμά.
10: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα?
10: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
10: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
10: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
10: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια.
5: δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
11: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
12: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
13: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίν στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε που είστε, είστε στο Be Viral Radio Show. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για μία ώρα ακόμα γεμάτη μουσική, αλλά φυσικά και trending sounds και όχι μόνο. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια που χαΐπαραν περισσότερο στα social media.

hypes μίλησα και το trend και το hype που έχουν πάρει κόντρα Γρηγόριο Ναούτογλου και Γιώργο Βουλιάγκα, παιδιά, είναι άνευ προηγουμένου. Το βλέπουμε παντού. Σε όλα τα sites, στο X, αλλά και στα social media, παιδιά. Ακόμα και σε TikTok videos. Φαίνεται ότι είναι μια κόντρα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ και τον κόσμο της τηλεόρασης, αλλά και τον κόσμο που βλέπει τηλεόραση. Αθηνά, κρίνει την παρέα σας, λοιπόν, για να σας πω το ότι φαίνεται το ότι ο κόσμος θέλει την κόντρα, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα περάσει.

Αν δεν είχα είπα, ρε παιδιά, το Jackie O της Ελένης Φουρέιρα αυτές τις μέρες από την ημέρα κυκλοφορίας του μέχρι σήμερα, τότε ποιο τραγούδι έγινε περισσότερο viral? Δεν υπάρχει, παιδιά, άλλο. Μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο νομίζω since day one, από το πρώτο κιόλας λεπτό, κάπως λίγο μας άγγιξε περισσότερο, γιατί είναι καλοκαιρινό, γιατί θέλεις να το χορέψεις, γιατί είναι sexy, ρε παιδί μου. Είναι Ελένη Φουρέιρα και το act της στα VMA. Panic, panic με το ισόρουχο. Πιο ωραία από ποτέ, παιδιά, η Ελένη Φουρέιρα. Αν λοιπόν δεν πάτε Jackie O το καλοκαίρι, δηλαδή στη Μύκονο, αλλά θέλετε να ακούσετε

0: Τζάκιο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθήνα Κλήμη και δεν θέλω να πάτε πουθενά.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Time out για θράκον.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 425-28.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
5: Στο ΠΚΕΦΗ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. ΠΚΕΦΗ. Τακούνι και κλειδί. ΠΚΕΦΗ. Βελόνα και κλωστή. ΠΚΕΦΗ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. ΠΚΕΦΗ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα ΠΚΕΦΗ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Trending Sounds λοιπόν τσεκάρουμε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το τι αναβήσει είναι πάλι viral. Όχι με το Αιγαίο αυτή τη φορά παιδιά, αλλά με ένα παλιό της τραγούδι, παλιό αγαπημένο από το άλμπουμ το Στην Πυρά, το οποίο έχει έτσι ξεχωρίσει το Για Ένα Λεπτό, που επιτέλους παιδιά το έμαθε και η νέα γενιά. Έτσι λοιπόν παιδιά, να υπάρχει έτσι μια ανακύκλωση, ωραία ανακύκλωση όμως των τραγουδιών, να υπάρχει έτσι ένα ωραίο throwback το οποίο θέλουμε να ακούμε, το οποίο μας αγγίζει, στο οποίο μαθαίνουμε μουσική που μπορεί να μην ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο κιόλας Πέμπτη ξέρετε, Throwback Thursday. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, όπως ξαναείπα, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα ναι και φυσικά πολύ το τηλεοπτικό ρεπορτάζ εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει ακόμα? Φυσικά, παιδιά, η επιστροφή της Βάνας Μπάρμπας στην ελληνική τηλεόραση μετά από 15 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ωραίες σειρές, να δούμε λίγο ψυχαγωγία, ρε παιδί μου, την επόμενη χρονιά, γιατί μόνο τα αρνητικά ακούμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίν ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έχουμε μέρες, παιδιά, μπροστά μας που θα είμαστε μαζί. Μέχρι αύριο λοιπόν, παραμένετε στο σταθμό μας και φυσικά ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος, φίλα και πολλά.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πήκε φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πήκε φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πήκε φύ. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πήκε φύ. Καταστήματα πήκε φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πήκε φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
8: Κατάστημα πήκε φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ακούω σφαίρα.
12: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
13: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
17: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
16: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
9: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
11: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
18: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
18: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
19: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
18: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
18: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: τηλέφωνο μου. Λέω το καημό μου κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το σαντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε στο στούντιο, στρογγυλοκαθίσαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, 22 Ιουνίου σήμερα πέρασε και η μεγαλύτερη μέρα του έτους, εχθές.
1: Και τι κατάλαβες που πέρασε?
0: Τώρα αρχίζει και μικραίνει η μέρα αυτό, τίποτα άλλο. Πάμε για χειμώνα. Συγγνώμη, μπορεί να ακούγεται γελίο, αλλά αν το δεις πολύ έτσι στη μεγάλη εικόνα, άμα η χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα του έτους, αρχίζει και μικραίνει, μπορεί να αρχίσει και σκοτεινιάζει νωρίτερα. Ανατρίχεσαι που το είπα και δεν έχω πάει καν διακοπές ακόμα, ξέρεις.
1: Δεν έχεις πάει
0: λοιπόν,
1: καν διακοπές.
0: Έβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα Δευτέρα έχουμε ζώδια σε λίγο, στήστε αυτοί, έρχονται. Έτσι, αλλά έχουμε και νέα από το διάστημα. Πολύ
1: αυτός,
0: υλικό, αυτός πολύ
1: ο Μπαξές έχει πολλά πράγματα σήμερα.
0: Της Δευτέρας γενικότερα. Λοιπόν, είδα και του Spielberg την ταινία.
1: Έχει,
0: να σου
1: θα
0: πω.
1: Μας πεις.
0: Τίποτα ιδιαίτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα τι να πεις. Έχει διάφορο να πεις, θα μιλάμε 15 ώρες γι' αυτό.
1: Λοιπόν, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και την Ευσεβία, για να μην ξεχνιόμαστε. Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου, γράφει το ημερολόγιο. Και Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών.
0: Αχ, βάλε εκεί παγκόσμιες ημέρες να υπάρχουν.
1: Βάλε εκεί πέρα, παιδί μου, να σου βρίσκεται.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και έρχονται ζώδια σε λίγο. Καλώς ορίσατε.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε εκείνη η ώρα.
0: Είναι για μέλι και κανέλα επίσης. Να ξέρετε, καλά θα πάνε τα πράγματα αυτήν την εβδομάδα σε πολύ γενικές γραμμές.
1: Σε πολύ γενικές γραμμές όμως, γιατί αυτή η εβδομάδα κλείνει. Έχουμε πει τώρα, πρέπει να έχετε εκπαιδευτεί τόσα χρόνια. Κλείνει με ένα τετράγωνο. Που πάντα αυτό το τετράγωνο, όταν ακούς τετράγωνο, δεν για καλό. Οπότε, ενώ γενικά θα έχει μία ομαλή ροή η εβδομάδα, στο κλείσιμό της θα έχει έτσι μία σύγχυση, θα έχει ένα πιο έντονο παρασκήνιο, θα έχει, ας πούμε, θα είναι πιο εύκολο να κάνουμε λάθη, να απογοητευτούμε. Κατά κύριο λόγο, κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι είναι αυτοί που θα επηρεαστούν κάτι της παραπάνω. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων για αυτή την εβδομάδα. Κρυαράκια, η οργάνωση είναι αυτή που θα καταφέρει να σας βγάλει ασπροπρόσωπους αυτή την εβδομάδα, καθότι θα είναι αρκετά τα απρόοπτα και εύκολο να βγείτε εκτεθειμένοι αν δεν είσαστε οργανωμένοι. Ταυράκια, ίσως να προκύψουν έτσι κάποιες πιο έντονες συζητήσεις αυτή την εβδομάδα. Καλό θα ήταν γενικότερα να είσαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι και σε αυτά που λέτε και σε αυτά που υπόσχεστε στους άλλους, γιατί μπορεί να υποσχεθείτε κάτι το οποίο τελικά δεν θα μπορείτε να το κάνετε και μετά να βγείτε εσείς στη σέντρα. Διδυμάκια, ίσως έχει έρθει η στιγμή να βάλετε κάτω τα πράγματα και να πάρετε ορισμένες οριστικές αποφάσεις. Έχετε πλέον μια γενικότερη εικόνα, έχετε όλα τα δεδομένα ή τουλάχιστον τα περισσότερα, οπότε βάλτε τα κάτω και δείτε τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να αφήσετε πίσω. Καρκίνοι, η έκφραση είναι πάρα πολύ σημαντική για εσάς αυτή την περίοδο και πλέον βγαίνετε μπροστά και μιλάτε για όλα αυτά που σας έχουν κουράσει σε κάποια σχέση φιλική, επαγγελματική, ερωτική. Γενικότερα βγαίνετε μπροστά και μιλάτε. Προσέξτε μόνο τον τρόπο της λέξης στην ουσία που θα επιλέξετε για να εκφραστείτε, ώστε να γίνει κατανοητό αυτό που λέτε και να μην θεωρηθεί απλά μια γκρίνια. Πάμε στους λέοντες, λιονταράκια μου. Μπαίνετε λίγο σε μία διαδικασία που θέλετε να κάνετε αλλαγές. Αλλαγές όμως που αφορούν περισσότερο στην εικόνα σας. Μπορεί να θέλετε να αλλάξετε στυλ, μπορεί να θέλετε να πάτε να ψωνίσετε ρούχα, να αλλάξετε αυτά που φοράτε, να αλλάξετε τα μαλλιά σας. Είσαστε σε μία τέτοια φάση ανανέωσης. Απλά αν είναι να κάνετε κάτι ακραίο, σκεφτείτε το λίγο καλύτερα, έτσι, ειδικά προς το τέλος εβδομάδας. Παρθενάκια μου, έχετε την ανάγκη να πλησιάσετε ανθρώπους που είναι σημαντικοί στη ζωή σας. Ωστόσο, οι ρυθμοί είναι τόσο έντονοι που δεν σας αφήνουν το χρόνο να κάνετε αυτά που πραγματικά θέλετε. Δείτε αν μπορείτε να οργανώσετε κάπως καλύτερα το χρόνο και τις συνθήκες, γιατί έχει ανάγκη και ο οργανισμός και η ψυχή σας να ξεκουραστείτε. Ζυγοί, είναι έτσι μία εβδομάδα η οποία μπορεί να σας εκθέσει, να πούμε. Είναι πολλές οι υποχρεώσεις, είναι πολλές οι αποφάσεις που πρέπει να πάρετε και οι κινήσεις που πρέπει να κάνετε πρέπει να είναι καλά μελετημένες, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να βγείτε εκτός πλάνου. Σκορπιοί, μία σχετική εύνοια υπάρχει για το δικό σας ζώδιο. Μπορείτε τώρα να κινηθείτε πιο ευέλικτα, να σχεδιάσετε περισσότερα πράγματα, αλλά και να εμπνευστείτε για κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε. Μία έμπνευση που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε. Βλέπω εδώ πέρα τον κόσμο, ενθουσιάζεται. Τοξοτάκια μου, μπορείτε γενικότερα να βάλετε τα πράγματα σε μία σειρά, αρκεί να μην παρασυρθείτε σε σπατάλες. Οργανώστε τα οικονομικά σας, γιατί υπάρχουν κάποια έκτακτα, θα πω εγώ, έσοδα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν. Μην παρασυρθείτε όμως, γιατί θα είναι πρόσκαιρα. Εγωκεράκια, έχετε κι εσείς μια διάθεση να κάνετε αλλαγές, να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, να αφήσετε στην άκρη το άγχος. Ναι, όλα μπορούν να γίνουν. Ωστόσο, για να γίνουν αυτά θα πρέπει να έχετε τελειώσει με κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν. Υδροχόοι, Πρέπει γενικότερα να οργανώσετε καλύτερα το πρόγραμμά σας για αυτή την εβδομάδα για να μπορέσετε να τα καταφέρετε και να τα προλάβετε όλα. Η πίεση συνεχίζεται, οι απαιτήσεις παραμένουν αυξημένες και μόνο εάν καταφέρετε εσείς να οργανώσετε το χρόνο σας θα βγουν όλα. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πάρετε απόσταση από ανθρώπους που ξέρετε ότι όχι απλά σας πιέζουν, αλλά σας φθείρουν ψυχολογικά. Επιβάλλει με κάποιο τρόπο να πάρετε απόσταση από ανθρώπους που ξέρετε ότι όχι απλά σας πιέζουν, αλλά σας φθείρουν ψυχολογικά.

0: θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
1: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
0: Αχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
1: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
0: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
1: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
2: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
1: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
3: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
1: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
2: Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
1: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Έλα, μαμά.
10: Πού είσαι, αγόρι μου?
9: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
10: Από χθες εκεί είσαι?
9: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
10: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
9: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
10: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
9: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
10: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
9: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
9: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
5: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
9: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
0: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
9: Ποια επιλογή?
0: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
9: Δηλαδή?
0: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
9: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
0: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
9: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
0: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
9: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
0: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
9: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
0: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
9: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
0: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
9: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
14: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστροφή μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις στη μουσική. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: 22 Ιουνίου.
0: Έτσι, 22 βεβαίως.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Ξεκινάμε μαζί παρεούλα την εβδομάδα μας. Για 2 ώρες.
0: Τώρα έχουμε στο δεύτερο ημίρο έχουμε μπει. Το βλέπουμε εδώ.
1: Το βλέπουμε. Έχουμε πει ζωδιάκια, έχουμε πει δισάκια.
0: Έχουμε πει ζώδια, τα χάσατε, να ξέρετε.
1: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θέλεις να πούμε και το παρελθόν. Το μέλλον
0: σήμερα,
1: το είπαμε.
0: Το μέλλον, ας το να πάει.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 22 Ιουνίου, το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «προπαγάνδα» στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Το μεγάλο μας τσίρκο». 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση είχε εκφράσει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 22 Ιουνίου.

0: Δεν ξέρω αν διάβασα αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες και νομίζω ότι υπάρχει δικαστήριο που θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στην Ελλάδα.
1: Έτσι. Τι δικαστήριο, καλά.
0: Επειδή μου δικαστήριο για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πήγε και έκανε μήνυση, έτσι, αποχωρισμένο ζευγάρι εδώ στην Ελλάδα, η μάνα, ότι στο σπίτι του πατέρα, ο πατέρας μαζί με την κόρη κοιμήθηκε μαζί στο ίδιο κρεβάτι βλέποντας τηλεόραση και ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε σχέση με, ξέρεις, τα πονηρά, εν πάση περιπτώσει. Τον κατήγγειλε δηλαδή ότι είχε πονηρές βλέψεις με την κόρη της. Με την κόρη του, εν πάση περιπτώσει. Γιατί έβλεπαν μαζί τηλεόραση στο κρεβάτι και τον πήρε ο ύπνος στο κρεβάτι.
1: Χωρίς να έχει πει το παιδί,
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ναι, χωρίς.
1: Όπως, ας πούμε, μπορεί να βλέπεις τηλεόραση στον καναπέ και να σε πάρει ο ύπνος στον καναπέ.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό. Έτσι, συμβαίνουν διάφορες αυτήν εδώ τη ζωή. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, τι να πεις, δεν ξέρω. Πραγματικά. Απ' τη μία κάποιες φωνάζουν ότι οι πατεράδες δεν είναι παρόντες σε χωρισμένα ζευγάρια και άλλα βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, είναι απίστευτα. Απίστευτα όμως.
1: Κοίτα, εντάξει,
0: ευτυχώς έχει αλλάξει η κατάσταση πάρα πολύ. Έτσι, από ό,τι άκουγα μια δικηγόρο, υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις πώς το λένε, από ξενότριες οι οποίες καταδικάζονται κιόλας πλέον. Γιατί υπάρχει νομοθεσία. Αν εμποδίζεις να βλέπει ο άλλος το παιδί του ή να ντόχει το παιδί του περισσότερες μέρες, πλέον καταδικάζονται. Κατάλαβες τώρα να τον πας στον άλλον, ας πούμε, στα δικαστήρια γιατί τον πήρε ο ύπνος στο κρεβάτι, ξέρω και εγώ, μαζί με την κόρη του. Να πω, πραγματικά.
1: Τι άλλο ανθρώπινο. Που δεν έχει δοθεί κάποιο άλλο δικαίωμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έχει δοθεί κάποιο δικαίωμα, το οποιοδήποτε, το παραμικρό, ή αν έχει πει το παιδί κάτι, εκεί ναι, εννοείται θα κινηθείς, αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, είναι και πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν και μας τρομάζουν πλέον.
0: Ναι, δεν αλλά ξέρω. Όμως δεν φτάνεις να κατηγορείς τον άλλον επισήμως στα δικαστήρια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι, προφανώς έχει αποκαλυφθεί καταρχήν ένα μεγάλο κύκλωμα ψυχολόγων και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Φουδρούσε έτσι και πήγαινε πλαστές καταστάσεις, έτσι, πλαστές ιστορίες στα δικαστήρια και ευτυχώς αποκαλύφθηκε αυτό. Αλλά το να κατηγορείς τον άλλον ότι κοιμάται μαζί με την κόρη, τον πήρε ο ύπνος βλέποντας τηλεόραση, τι να επιβραβεύσεις δηλαδή, ότι αφήνεις μόνο το παιδί και βγαίνεις έξω παρέα με το φίλο σου, ας πούμε, να το επιβραβεύσεις αυτό που συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, τι να πω, λέει, πραγματικά. Άνθρωπος είναι και ο άλλος. Κουράστηκε. Τι να πω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Νομίζω ότι τα σχέδια για διακοπές σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει. Έτσι, τώρα δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν, τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω
0: και δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν αυτά τα σχέδια. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε αυτό, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Μας βρίσκεις γράφοντας Κόσμας Καταλαμάδος και Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα, να το κουνήσει κανείς, γιατί έχουμε νέα από το διάστημα στην επιστροφή.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά

0: Έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710 78 832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: καλησπέρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Η Ιντερβέτ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθαν τώρα στη παρέα μας. Επιβάλλει στο στούντιο, Κοσμά Τετραμάδος, εδώ επίσης. 22 Ιουνίου σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε Δευτέρα.
1: Βεβαίως και έχουμε
0: τώρα από το διάστημα είναι, δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο απ' όλα, δηλαδή από πού θέλεις να ξεκινήσουμε. Να πούμε ότι αποχαρακτηρίστηκαν και άλλα έγγραφα και άλλα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: μπαίνεις σε μια διαδικασία που απλά περιμένεις κάποια ανακοίνωση για όλα αυτά τα οποία αποχαρακτηρίζονται.
0: Έχει μια ανακοίνωση, σου λένε τώρα διάφορα. Τι άλλο να σου πούνε οι άνθρωποι. Ό,τι μετεωρολογικό μπαλόνι έβλεπες στον ουρανό
1: έσκασε
0: τόσα χρόνια, δεν ήταν μπαλόνι, ήταν πραγματικά αυτό που λέγανε οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, σε άλλα νέα, να πούμε ότι ο 3-εκατομμυριούχος πλέον Elon Musk ανακοίνωσε ότι θέλει να εκτοξεύσει 1 εκατομμύριο δορυφόρους AI. Παιδιά, σε λίγο καιρό δεν θα βλέπουμε άστρα. Δορυφόρους θα βλέπουμε.
0: Υπάρχει ένα γράφημα, σαν κινούμενο σχέδιο τέλος πάντων. Η γη περιστρέφεται και οι δορυφόροι που έχει στείλει ο άνθρωπος γύρω από τη γη. Τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, πώς αυξάνεται ο πληθυσμός των δορυφόρων γύρω-γύρω από τη γη, μέχρι που ξεκινάει ο Elon Musk να βάζει τους δικούς του δορυφόρους και γίνεται χαμός μετά. Έτσι, χαμός, όταν λέμε χαμός. Σχεδόν διπλάσια κίνηση, ας το πούμε έτσι. Πότε θα έρχονται αυτά τα πράγματα στο κεφάλι μας, δεν ξέρω. Γιατί καλά τα στέλνεις. Πώς επιστρέφουν, είναι το ζήτημα.
1: Δεν ξέρω. Κοίτα, ο ίδιος αναφέρει και υποστηρίζει και φυσικά, τι άλλο θα έλεγε, ότι δεν θα δημιουργούνταν πρόβλημα, γιατί το διάστημα είναι τεράστιο και υπάρχει αρκετός χώρος για ασφαλές κινήσεις.
0: Ό,τι πεις και εσύ, τι να σου πω εγώ τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Και τώρα ξέρεις που θα θέλουμε να αυξήσουμε και τα πηγενέλα στη Σελήνη, τα πηγενέλα στον Άρη. Κάπως δηλαδή θα πρέπει να προβλέπονται και οι κινήσεις των δορυφόρων, όχι μόνο τα ουράνια σώματα.
0: Τώρα αυτά μεταξύ...
1: Θα πρέπει να βρεις άνοιγμα ανάμεσα στους δορυφόρους για να περάσεις.
0: Ναι, εντάξει.

0: Έχουμε ένα μεγάλο θέμα, έτσι που πρέπει να ασχοληθούμε σήμερα.
1: Με τρομάζεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για μια Βραζιλιάνα, η οποία είναι 37 ετών. Τη βλέπω εδώ πέρα στη φωτογραφία, μπόλικη, μπαμπάτσικη κτλ. Κτλ. Μελαχρινή. Υποδιόταν τη 12χρονη, λέει, για να μπορέσει να βρει οικογένεια να την υιοθετήσει έτσι ώστε να κάθεται. Να τρώει, να της δίνουν χατζηλίκι, ξέρεις τέτοια πράγματα.
1: Και πόσο χρόνο είναι,
0: πες, παιδί μου, είχε πάει, είναι 37.
1: 37.
0: Τώρα για 12 το 37 δεν το κάνεις, ρε παιδί μου. Πρέπει να απευθύνεσαι πολύ χαζούς ανθρώπους για να πιστέψεις για λίγη ώρα ότι είναι η 37άρα 12χρονη. Ό,τι και να γίνει δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, πώς ξεκίνησε το ζήτημα, αυτή το έχει ξανακάνει αυτό, να ξέρεις, με άλλους τρόπους. Έτσι, δηλαδή ήταν σεσημασμένη για αυτό το ζήτημα, δεν το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, πήγαινε λοιπόν με κλαμμένο έτσι ύφος στην εκκλησία της περιοχής.
1: Ναι.
0: Και λέει, είμαι μία η οποία είμαι υιοθετημένη, είμαι 12 χρονών, λέει στην εκκλησία, και χρήζω προστασίας, πρέπει να μου βρείτε μια οικογένεια να με υιοθετήσει. Η εκκλησία το έκανε, δηλαδή πίστηκε αρχικά η εκκλησία, ας πούμε. Και μετά βρέθηκε μια οικογένεια που για 14 μήνες την είχε πάρει προστατευόμενη ως 12χρονη δοκιμαστικά μέχρι να πάρει την επίσημη υιοθεσία.
1: Έχεις δει τις φωτογραφίες της?
0: Ναι, παιδί μου, κανονικά. Δεν είναι για 12χρονη, είναι για 37χρονη. Ξέρω. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω από 37χρονες. Πες το και μου και αυτό.
1: Άλλη μόνο. Ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: ξέρεις.
0: Πώς τελικά, για να καταλάβετε μερικές φορές πόσο χαζός είναι ο κόσμος, πόσοι είναι αυτοί οι χαζοί και πόσοι

0: τις φωτογραφίες
1: της. Α, είδες.
0: Δεν
1: φτάνει για 12. Δεν γίνεται 12. Δηλαδή όσο μπαμπάκι εκεί και να είσαι για 12 ετών.
0: 16 μπορεί.
1: Άντε. Τι 16. Από 37-16 ούτε καν. Ούτε καν.
0: Εντάξει, ούτε τα καν. Μάτια φαίνεται. Δεν ξέρω.
1: Ούτε καν. Είναι 37. Θες να την πεις 30. Πες την 30. Μέχρι εκεί σου δίνω. Θες να την πεις 29. Να πούμε 29. Μέχρι εκεί.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο.

0: Μυρ. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
1: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
5: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
9: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, επιστροφή στη μουσική. Καλωσορίσατε, Ευβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ.
1: Καλώς
0: καθημερινά
1: τους,
0: μαζί σας. 22 Ιουνίου σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Βεβαίως, διότι δεν σταματάνε γενικότερα οι ειδήσεις που μας έρχονται. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά που έχουμε διαβάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι βεβαίως και οι ανακοινώσεις για το ποιο θα είναι το πλήρωμα της NASA, το οποίο θα συνεχίσει με τις αποστολές στη Σελήνη. Βέβαια, όταν το διαβάζεις σου θυμίζει λίγο τα ανέκδοτα που λέγανε κάποιες εποχές, ήταν ένας Αμερικανός, ένας αυτό και ένας και πάνε εκεί. Λοιπόν, οι τέσσερις αστροναύτοι θα είναι τρεις Αμερικανοί και ένας Ιταλός.
0: Αστροναύτοι. Οι τέσσερις αστροναύτοι.
1: Οι πολλοί αστροναύτες. Αστροναύτες, αμέσως.
0: Αστροναύτοι, αστροναύτοι, με έχεις ανάψει.
1: Θα μ' αφήσεις να συνεχίσω.
0: Είναι νέα το διάστημα. Πειράζει δηλαδή που ένας αστροναύτης μπορεί να σε ανάψει. Γιατί όχι.
1: Το πλήρωμα του Artemis 3 λοιπόν. Σημαδιακός και ο αριθμός. Πρόκειται να εκτοξευθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη μέσα στο επόμενο έτος και στόχος είναι η δοκιμή των διαδικασιών προσέγγισης και πρόσδεσης με τον εξοπλισμό που αναπτύσσουν οι εταιρείες SpaceX και Blue Origin. Αν πετύχουν αυτές οι δοκιμές, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να επιστρέψουν, λέει, οι αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης το 2028.
0: Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Τι να πω.
1: Εγώ περιμένω να δω τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Elon Musk για τον Άρη.
0: Εγώ περιμένω πότε θα βουτάω κάθε μέρα σε γαλάζια νερά.
1: Μιλώντας για διαστημικές ιστορίες, όχι για διακοπές.
0: Συγγνώμη, αλλά με έχει πιάσει το καλοκαίρι, δεν μπορώ.
1: Από πού σε έχει πιάσει?
0: Από όπου μπορεί.

0: Λοιπόν, έχουμε μιλήσει σήμερα για τον Elon Musk αρκετά. Υπάρχει λόγος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάντα υπάρχει ένας λόγος. Είχαμε πει και τις προάλλες ότι έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Έτσι, ο πρώτος. Έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Λοιπόν, αυτό έγινε γιατί, έχουμε ξαναπεί, μπήκε στο χρηματιστήριο πριν από λίγο καιρό η SpaceX και έτσι μπήκανε και άλλα χρήματα στο ταμείο του, εκτός από τις υπόλοιπες εταιρείες που έχει. Νομίζω ότι η SpaceX την έχει κατά 80% δική του. Έτσι, παρόλα αυτά, μαζί με την ανακοίνωση του ενός 3 εκατομμυρίου σαν περιουσία, ότι ξεπέρασε μάλλον και ότι είναι ο πρώτος 3 εκατομμυριούχος, η Oxfam, δεν ξέρω αν την ξέρεις, που είσαι έτσι δημοσιογράφος, η Oxfam χαρακτήρισε σκοτεινή μέρα για την παγκόσμια δημοκρατία την ημέρα που ο Elon Musk ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο. Ποια δημοκρατία, θα αναρωτηθώ εγώ. Έτσι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, αλλά δεν υπάρχει πλέον. Έτσι, το ζούμε και στη χώρα μας αυτό, στο πετσί μας, αλλά το ζούμε και παγκοσμίως αυτό πλέον.
1: Κοίτα, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό. Δηλαδή, όταν όντως ο πλούτος και πολλά πράγματα συγκεντρώνονται στα χέρια ενός.
0: Είναι τεράστιες δυνάμεις.
1: Δεν μπορείς να...
0: Δεν το έλεγε κάποια στιγμή και η Μαριάννα Κουτσίκου, πώς λεγόταν η πρόεδρος τότε που είχαμε τη δημοκρατία. Σε φάση παραλαβής παράδοσης της προεδρίας, δεν είχε διαβάσει ένα κείμενο που περιλάβει μέσα η δημοκρατία θα συρρυκνωθεί τα επόμενα χρόνια. Δεν το έλεγε. Υπάρχει και βίντεο. Συγγνώμη αν κάνω λάθος το όνομα μόνο, γιατί δεν τα έχουμε τα ονόματα. Λοιπόν, αυτά με τον Elon Musk και την Oxfam, που χαρακτήρισε σκοτεινή μέρα για την παγκόσμια δημοκρατία το 1 τρισεκατομμύριο του Elon Musk.

0: τέλος για σήμερα, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα μας σήμερα. Αυτό έχω να πω εγώ.
1: Έτσι, έτσι, διαστημικά. Έτσι,
0: διαστημικά και υπέροχα. Και με σχέδια για διακοπές, αυτό είναι το σίγουρο από εδώ και πέρα. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, έτσι, αν δεν μας τύχει κάτι, τι να πω, φάει τη γλώσσα σου, Θεέ και Κύριε, να κάνουμε το σταυρό μας. Ξέρω, μας τύχει κάτι φοβερό. Έτσι, γιατί εγώ πάντοτε το φοβάμαι αυτό.
1: Καλέ, σταμάτα. Εδώ θα είμαστε.
0: Ειδικά τον Αύγουστο συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι αύριο εδώ σε 22 ώρες δίνουμε.
1: Μέχρι τότε, πολλά φιλιά από εμάς. Καλή εβδομάδα.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι,
4: ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
6: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
6: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έλα, μαμά.
3: Πού είσαι, αγόρι μου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
3: Από χθες εκεί είσαι?
2: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
3: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
2: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
3: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
2: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
3: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
4: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
8: Δυνατά.
7: Στη Χίο.

0: το μικρόφωνο. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Να είμαστε καλά. Είναι Δευτέρα σήμερα και ο μήνας έχει 22 Ιούνιου 2026. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα κάνουμε παρέα εδώ μέχρι τις 8 στο απογευματινό σφαίρα 102.2, όπως γίνεται κάθε απόγευμα, 5 με 8 με όλους εσάς. Είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε είστε ακόμη στη δουλειά, στο γραφείο, στην εταιρεία, στο κατάστημα, στο σπίτι είστε, όπου και να είστε, εύχομαι να είστε καλά μέσα από την καρδιά μου. Καλώς τον Νικόλα. Εμφανίστηκες?
1: Εμφανίστηκα και που εμφανίστηκα να βαράς παλαμάκια.
0: Γιατί βαρά παλαμάκια?
1: Να βαράς, λέω, παλαμάκια. Λες, γιατί? Πάλι καλά ήρθε.
0: Δυνάμωσε, Γιάννη, να σου πες δίσκο. Τώρα το ράπ θα ακούμε. Ευχόμαστε λοιπόν να είσαστε καλά. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31. Χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα γιορτάζεις. Χρόνια πολλά σε σένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζεις. Σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλα τα διδυμάκια. 22 Ιουνίου, ανιψιός μου γιορτάζει σήμερα. Να μου πάρεις τηλέφωνο, Γιώργος. Άσχετο. Γιατί? Να μην το πάρουμε τηλέφωνο. Τι κρατάς? Της Κατρίνα Τσάνταλ, το βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο. Χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και στην Ευσεβία. Χρόνια πολλά λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών. Νικόλα μου, τι κάνεις?
2: Ελίνα μου, καλησπέρα, φίλοι του απογευματινού. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να περάσετε ένα δημιουργικό και όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Καλό ήταν, εντάξει.
2: Είμαι, όχι, στον κόσμο ευθύνομαι.
0: Εσύ πέρασε καλά Σαββατοκύριακο?
2: Το Σαββατοκύριακο πρώτον έτρεχα να κάνω δουλειές για την οικογένειά σου, επειδή είσαι ανάξια να παρέχεις την
0: οικογένεια.
2: Στην οικογένειά σου εισιτήρια και αυτά για να μπουν στα πάρτι και στα κλαμπ.
0: Ναι, δεν μπήκαμε με τα δικά σου.
2: Δεν μπήκαμε με τα δικά μου. Εγώ έτρεχα όμως. Μπορούσα να μην υποχρεωθώ. Υποχρεώθηκα όμως.
0: Την Πέμπτη έγινε αυτό.
2: Ναι,
0: δεν
2: αλλά γιατί, δεν μου έλεγες εξ αρχής ότι να πάρεις το τέτοιο.
0: Εντάξει,
2: να
0: όλα φτιάξα.
2: Αυτό είναι το ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Νικόλα μου. Αλλά την Πέμπτη έγινε αυτό. Το Σαββατοκύριακο, λέω, πώς πέρασες?
2: Το Σαββατοκύριακο.
0: Μια χαρά πέρασες. Και με τη μικρή και με όλα.
2: Με τη μικρή με όλη μέρα. Με έχει τρελάνει. Με τρελαίνομαι. Τώρα μου λέγε μπαμπά που πάθ. Λέω, κάνει υπομονή, αγάπη μου, 40 μέρες.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες που γιόρτασαν
2: εχθές. Πώς να το αποκαλέσω? Αυτό το βατερλό που έχει δημιουργήσει. Αυτές τις βδέλες, τις παπίλες, το παπιλέικο, τις σοφίες, το μιτσάρα. Μόνο το καλό παιδί είναι η Ιωάννα αυτή.
0: Τι
2: μόνο
0: λες?
2: Από αυτή θα δει προκοπή.
0: Ναι, ναι,
2: ο ένας τώρα το έχει ρυθμίσει, πάει από τη Δευτέρα. Τι ώρα, Δευτέρα γυμνασίου?
0: Ναι.
2: Το έχει δει το πλάνο. Εδώ η Σοφία καλά, ούτε μικροβιολόγος. Με τέτοια.
0: Καλέ, ναι. Το παιδί μου.
2: Τίποτα.
0: Τι λες?
2: Κρεπερί στο τέτοιο, μετά στην Εύβοια κάπου.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε και θα είμαστε εδώ σε λίγο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα για εσάς. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι έχουμε προσκλήσεις για τον Ακύλα. Του Ακύλα η συναυλία είναι την άλλη Τρίτη στην Τεχνόπολη, 30 του Ιούνιου. Θα γίνει χαμός και σας έχουμε και μια έκπληξη σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Σε λίγο δίνουμε προσκλήσεις όμως για την συναυλία του Ακύλα. Έχουμε ταξίδι με το Manesis Travel στη Γαλλική Ριβιέρα. Έχουμε στο Βρέστο τραγούδι Water Fun Water Park, το γενικό εισιτήριο, αλλά και Pizza Fun πακέτο κόμπο. Και τι δεν έχουμε σήμερα στον Σφαίρα 102.2. Προς το παρόν όμως έχουμε τραγούδι ολοκένουργιο αποκλειστικά στον Σφαίρα 102.2. Ο Γιώργος Τσαλίκης συνεργάζεται με τον Θέμη Αδαμαντίδη.
2: Το άκουσα, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Και τραγουδούν τα 12 τσιγάρα. Για ξεκίνα, Γιάννη μου. Καλό τάξιδο, να σαρώσει το τραγούδι.
2: Καλό
0: για τον
2: τάξιδο.
0: Αγαπημένο μας Γιώργο Τσαλίκη και τον Θέμη Αδαμαντίδη.

Βατινό Σφαίρα 102.2.

0: αγαπάς.
1: Το αφιερώνω στο Σβούνια. Θέλω να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς. Νικόλα, μόνο στο κινητό και τα θέματα που έχεις να κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Πάμε σε άλλα νέα.
2: Σε
3: άλλα νέα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το φασολάκι του Μπέκαμ. Με τι να ξεκινήσουμε, τι θέλετε?
4: Τι έγινε με το φασολάκι του Μπέκαμ?
1: Λοιπόν, η Βικτόρια Μπέκαμ εντυπωσιάστηκε με το φασολάκι του Ντέιβιντ. Το μέγεθος μετράει, αγάπη μου, του είπε. Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανέβηκαν. Έχει σοδιά ο Μπέκαμ.
4: Έχει σπίτι, είναι όλα από εκεί. Το κτήμα τους, ας πούμε, και στη Νέα και στην Αμερική που μένουν και,
1: και στη Νέα Ιωνία.
4: Και όχι, στη Νέα Υόρκη πήγα να πω, δεν μένουν Νέα Υόρκη, μένουν κάπου, δεν θυμάμαι, και στην Αγγλία, στο Λονδίνο, δεν ξέρω που μένουν.
1: Τα φτιάχνει ο ρουβάκι αυτός.
4: Τα φτιάχνει όλα μόνος του. Σου έχω πει γενικά σε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων, φτιάχνουν μόνοι τους, δεν τρώνε απ' έξω. Έχουν δικούς τους ανθρώπους που καλλιεργούν, έχουν κτήματα, τρώνε το δικό τους κρέας.
1: Σαν χόμπι δηλαδή.
4: Δεν είναι χόμπι. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά λεφτά έχουν δικά τους λαχανικά. Έχουν.
1: Και άμα βγουν έξω σε δεύτερο, τι θα πούνε? Πήγαινε, φέρε μου την πλειζόλα στο σπίτι.
4: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά σου λέω, τρώνε κανονικά έξω. Απλά τα καθημερινά τους δεν τα έχουν, δικά τους κτήματα.
1: Καλά, και εμένα ο πατέρας μου έχει χωράφια.
4: Ναι.
1: Μας φέρνει ντομάτες. Ωραίες δεν είναι ντομάτες παππού? Πολύ ωραίες.
4: Ναι, αυτό σου λέω. Και εμένα ο παππούς μου είχε μανταρίνια, πορτοκάλια τέτοια. Είχε στον κήπο, είχαν πορτοκαλιές, λεμονιές. Είχε φυτέψει, ρε παιδί μου, χρόνια. Παίρναμε από εκεί. Όταν ήθελαμε να
1: και
4: κάνουμε.
1: Και μετά τις μπόλιαζαν, έκαναν την πορτοκαλιά, λεμονιά και τέτοια, τα ξέρεις αυτά?
4: Τι τις μπόλιαζαν?
1: Που άλλαζαν το δέντρο, άλλαζε το είδος.
4: Δεν έχω μπλέξει με αυτά.
1: Δεν το ξέρεις?
4: Όχι,
1: ο Ντέιβιντ το ξέρει σίγουρα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ περήφανος για τη νέα του σοδιά σε φασολάκια. Και το φασολάκι είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, κάτσε να σου το δείξω. Είναι τόσο.
4: Είναι φασολάκι. Τι εννοείς? Για φασολάκια.
1: Για φασολάκια, ναι. Δηλαδή, κοίτα τώρα κάτι φασολάκια, γκουμούτσες. Δεν είναι πολύ μεγάλα.
4: Ναι, είναι ανάλογα και την περιοχή. Όπως ξέρεις, αν είναι στην Αγγλία, εκεί πέρα, ρε φίλε, λόγω. Οι Άγγλοι, ας πούμε, γιατί φημίζονται για τις πατάτες τους. Λόγω και του καιρού. Κατάλαβες, επειδή βρέχει συνέχεια και τα λαχανικά είναι διαφορετικά. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν έχει. Δηλαδή, οι ντομάτες οι δικές μας είναι 10 φορές ανώτερες από τις ντομάτες δικές. Το λάδι το δικό μας είναι πολύ διαφορετικό.
1: Γενικά τα δικά μας.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, τι άλλο να πούμε. Για τους λογοκέφαλους, παιδιά, ακούστε λιγάκι.
4: Χαμός.
1: Γίνεται χαμός με αυτό το πράγμα. Καμπανάκι για την αύξηση ξενικών ψαριών στο Ιόνιο Πέλαγος κρούν Ιταλοί επιστήμονες. Έκαναν κάτι έρευνες και βλέπουν ότι οι νέοι πληθυσμοί αυτοί δεν θα αποχωρήσουν εύκολα από τα νερά της Μεσογείου.
4: Έχει βγει, παιδί μου, τέτοιο.
1: Έγινε επικήρυξη, ναι.
4: Επικήρυξη αλίας.
1: 5 ευρώ.
4: Ναι.
1: 6 είναι στην Κύπρο.
4: 6 ο λαγοκέφαλος.
1: Ναι. 5 είναι σε εμάς,
4: δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι από την κλιματική αλλαγή συμβαίνει όλο αυτό. Γι' αυτό και μετακινούνται αυτά τα είδη προς τα ευρωπαϊκά ύδατα. Δεν είναι απλό. Εγώ βλέπω κάτι TikTok που βγάζουν.
4: Ναι.
1: Που πιάνουν λαγοκέφαλους. Είδα ένα TikTok πρόσφατα που ένας έχει πιάσει ένα λαγοκέφαλο και του δίνει κουτάκι της μπύρας και το έκοψε.
4: Ναι, ναι.
1: Εγώ βλέπω κάτι TikTok που βγάζουν.
4: Ναι.
1: Που πιάνουν λαγοκέφαλους. Είδα ένα TikTok πρόσφατα που ένας έχει πιάσει ένα λαγοκέφαλο και του δίνει κουτάκι της μπύρας και

0: Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου, τι είναι αυτά τα πράγματα, πραγματικά τι γίνεται. Μέχρι πέρσι είχαμε τις τσούτες και τις μέδουσες στην Εύβοια που είχαμε θέματα, ειδικά στη Βόρεια. Φέτος έχουμε από αυτό. Έχουν βρει στην Εύβοια, έχουν εμφανιστεί λαγοκέφαλοι αρκετοί.
1: Και για το λιοντόψαρο λένε.
0: Βέβαια. Ναι. Αγία μου.
1: Και κυρίως οι ειδικοί από την Ιταλία έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και για το Ιόνιο. Επειδή θα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και το Ιόνιο, τα νησιά και τέτοια, σου λέει ότι θα έχει έξαρση εκεί με λαγοκέφαλους και λεοντόψαρα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια η Meryl Streep, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, Αμερικανίδα ηθοποιός. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Σαν σήμερα το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο. Και το 2010, ακούστε, σαν σήμερα έτσι, την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση, το 10 έγινε αυτό, είχε εκφράσει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, τότε μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.
1: Ναι.
0: Το 10. Μετά, βέβαια, είχαμε μια δεκαετία, άστα να πάνε.
1: Αυξάνεται πάρα πολύ και η ζέστη και σήμερα, δηλαδή, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, είναι εξαντλητική η ζέστη για όσους κυκλοφορούμε είτε με μηχανές είτε δεξιά-αριστερά να κάνουμε δουλειές. Κυκλοφορούν και από χθες απίστευτες εικόνες από τον καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Αν έχεις, άμα δεις το
0: Σικουάνα
1: στο
0: είχαμε
1: Παρίσι,
0: νεκρούς εκεί.
1: Μιλάμε τώρα για λες και έχεις πάει στη Λούτσα Κυριακή. Εκεί μεσημέρι κρέμονται στο Σικουάνα οι Παριζιάνοι.
0: Στη Γαλλία τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.
1: Πλημμύρισαν κόσμο.
0: Είχαν θέματα υγείας, είχαν προβλήματα υγείας και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών έχουν βγει προειδοποιήσεις για επικίνδυνες συνθήκες. Πάνω από 42 βαθμούς. Εντάξει, μην νομίζει, παιδιά, ξέρετε τι ζέστη θα κάνει τον Ιούλιο εδώ, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και τις προβλέψεις που κάνουν. Για παράδειγμα, εγώ τώρα έχω ανοίξει meteo.gr για να δω την νέα εβδομάδα που ξεκίνησε και δίνει ότι την Πέμπτη θα φτάσει.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λεντούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε 2 σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
8: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής.

0: Νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Splish splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πήκε φίμη, του λαμιτερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φίμη.
0: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Καταστήματα Πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

τραγουδάει κι αυτός. Στην ατυχία μου ένα γυαλί και λίγο σπάγος είχε μείνει.

0: αγαπάει. Τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989. Ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Σφαίρα Viber 6936 10 102 2.

0: Και έτσι με τον Νίκο Οικονομόπουλο και το με λίγα λόγια θα πάμε στη Γαλλική Ριβιέρα.
1: Οπα,
0: Λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι το Σφαίρα Τουρ κάνει στάσεις στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για ένα ονειρικό ταξίδι στη μεσογειακή ακτογραμμή της Γαλλίας, στις φημισμένες παραλιακές πόλεις αλλά και τα γραφικά χωριά της Προβυγγίας. Ταξίδι για δύο με όλα μα όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες. Είναι πολλές ημέρες. Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ και στο αστραφτερό πριγκιπάτο του Μονακό, Σαν Τροπέ και Μασσαλία. Πω, πω, παιδιά, και μόνο που τα λέμε.
1: Φοβερά.
0: Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχώρηση 25 Ιουλίου. Ετοιμάζεις βαλίτσα και έφυγες. Θα φάσε λίγο, ένα δευτερόλεπτο.
1: Δεν κάνω κάτι.
0: Ακούμε τη φετσακούλα.
1: Εντάξει, κάνει εδώ όργια.
0: Λοιπόν, στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Για να δηλώσεις λοιπόν συμμετοχή με το Manesis Travel και τον Σφαίρα 102.2, θα στείλεις τώρα SMS στο 1619. Θα γράψεις Σφαίρα κενό, ονοματεπώνυμο, ηλικία και θα απαντήσεις την ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα.
1: Λοιπόν, τώρα στην ενέργεια δεν θες εκπλήξεις. Θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Καλή στο 181133 ή επισκέψτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
0: Λοιπόν, και Pharmacept παρέα μας εδώ καθημερινά. Το Hygenic, τα Hygenic Sour Gel και Sour Cream της Pharmacept είναι εδώ με πανταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης. Φοράς αποσμητικό σε όλο το σώμα 24 ώρες. Έτσι αισθάνεσαι. Αν χρησιμοποιήσεις λοιπόν αυτά τα προϊόντα από την Pharmacept, καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας είναι η σειρά Hygenic από την εταιρεία, υπέροχη εταιρεία Pharmacept. Φιλιά στην Ιριάννα, στην Αντιγόνη που θέλει Summer Party. Φιλιά στη Χαρά, στην Αγγελική, σε όλους εσάς που είστε μαζί μας εδώ καθημερινά. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι αμέσως τώρα, το οποίο με το που ξεκινάει και η πρώτη νότα. Κάνεις χαμό όπου και να βρίσκεις, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στον καναπέ και κάθεσαι, σηκώνεσαι και χορεύεις. Είναι το Γλέντι του Νίκου Απέργη στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδε να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
3: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν ο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα σημεία.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιουστ και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιουστ.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.

0: είναι καλό. Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Σφαίρα 989.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
8: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
9: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
8: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
9: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
8: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
9: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
8: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
9: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
10: Ακούω σφαίρα!
11: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
13: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
14: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.

0: Κάθε νύχτα Μαργαρίτα στον Σφαίρα 102.2, Χρήστος Μάστορας, απόγευμα Δευτέρας 22 του Ιούνιου και είμαστε εδώ μέχρι τις 8 λοιπόν παρέα σας με τον Ακύλα, ο οποίος πάει Τεχνόπολη. Πάει Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα την 3η 30 του μηνός στις 9 το βράδυ, την τρίτη που μας έρχεται εδώ, όχι αύριο, την επόμενη, στο Press Start Summer Tour Powered by the E. Θα έχει ελληνικές και ξένες επιτυχίες. Θα είναι ένα μοναδικό υπερθέαμα. Θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε, θα τραγουδήσουμε παρέα με τον Ακύλα. Και αν θέλεις και εσύ να απολαύσεις τον μοναδικό Ακύλα live στην Τεχνόπολη, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα. Γράφεις Ακύλας και ενώ ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 693-610-1022.
1: Την Παρασκευή.
0: Με νευριάζεις.
1: Την Παρασκευή θα είναι και ο Ακύλας εδώ.
0: Α, το λέμε, νόμιζα ότι θα κάνουμε έκπληξη. Του είπα ότι έχω μια μικρή έκπληξη.
1: Θα είναι ο Ακύλας εδώ.
0: Ωραίο, το είπε.
1: Ναι. Τι ώρα θα είναι εδώ.
0: Βάλε μου παλαμάκια.
1: Τι ώρα θα είναι εδώ.
0: Είτε να το κάνουμε πιο huge. Τι να σε κάνω.
1: Ωραία, ρε. Πάμε ξανά για να.
0: Είναι έκπληξη.
1: Την Παρασκευή θα είναι ο Ακύλας εδώ.
0: Περίμενε. Κάτσε ρε Γιάννη, από την αρχή. Μισό λεπτάκι.
1: Πόσο ρε Ελληνικό.
0: Μισό λεπτό.
1: Εντάξει, είπαμε, ο Ακύλας
0: είναι. Την Παρασκευή αυτή που μας έρχεται, ο μήνας έχει πόσο. 26. 27.
1: Τέλος Ιουνίου.
0: Έχει 26. Στις 26 του μηνός, στο απογευματινό Σφαίρα 102.2, ζωντανά θα είναι.
1: 7.
0: Ο Ακύλας! Για να μαθαίνεις. Για να μαθαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Ελίνα μου, πρόσεξε.
0: Στο απογευματινό. Γενικά στο απογευματινό. Εντάξει.
1: Τι ώρα θα είναι.
0: Στο απογευματινό. 5 με 8 είμαστε. Ας συντονιστούμε και τις 3 ώρες.
1: Τι ώρα θα είναι, ρε παιδί μου.
0: 5 με 8.
1: Ναι, ενώ ο Ακύλας τι ώρα θα έρθει.
0: 5 με 8.
1: Ναι, κάτσε, θα ψάξω αύριο το μήνυμα. Να το πω τώρα, μην με παιδεύει.
0: Λοιπόν,
1: ή 6 ή 7, 8 θα είναι.
0: 5 με 6 δεν θα είναι. Και το στέλνετε στο 6.
1: 5 με 6, ακούστε κάτι άλλο.
0: 693-610-1022. Έλεος έτσι. Έλεος αλήθεια.
1: Ελίνα μου.
0: Πες μας λίγο.
1: Ξέρεις τα από τώρα.
0: Ναι.
1: Κάνει υπομονή.
0: Ναι, κάνω. Δεν κάνω και κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο.
0: Ούτως από άλλως, πέρσι.
1: Έτσι όπως τα έχεις κάνει, σε βλέπω να ψαρεύεις του χρόνου στη Χαλκίδα.
0: Ωραία είναι.
1: Τέτοια
0: και
1: ώρα.
0: Ωραία είναι.
1: Μπαρκαρόλα.
0: Είναι ωραία. Ξέρεις
1: την Μπαρκαρόλα.
0: Όχι.
1: Είναι έτσι το μεγάλο το τέτοιο. Το μεζές. Λοιπόν, εάν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξέ το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβόλαιο κινητής αγοράς.
0: Γιατί μιλάς τα πιο οικονομικά προγράμματα,
1: γιατί
0: μιλάς.
1: Γιατί μου είναι από το Horizon. Και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα gigabyte δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
0: Όλο και περισσότερο ακούω έξω στον κόσμο να δημιουργούνται σχέσεις wild flowering. Τις ξέρετε αυτές τις σχέσεις?
1: Ναι, ναι, εγώ δεν ξέρω τις βασικές, θα ξέρω τις wild flowering.
0: Η wild flowering είναι η σχέση που μας μαθαίνει να πετάμε τις λίστες με τα πρέπει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, απολαμβάνουμε το φλερτ από την αρχή και ουσιαστικά η επικεφαλίδα του wild flowering είναι το ας το πάμε χαλαρά. Οι σχέσεις που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, κατά 37% δίνει η έρευνα, είναι ας το πάμε χαλαρά και το θεωρούν υγιές, ναι, αυτό. Τι σημαίνει ας το πάμε χαλαρά? Είμαστε μη ζευγάρι και σου λέω εγώ, ας το πάμε χαλαρά. Κάνεις τι θες.
1: Το δίνουμε κι αλλού.
2: 989. Σφαίρα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο Πι και Φι.
7: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Έλα, μαμά.
12: Πού είσαι, αγόρι μου?
11: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
12: Από χθες εκεί είσαι?
11: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
12: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
11: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
12: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
11: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
12: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
11: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
11: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
9: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
13: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ASEP για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
7: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
8: Δυνατά.
7: Στοιχείο.
9: Το καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το Γιωτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιωτόμι. Παρόνισουνα.
16: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
18: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
19: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 Πάνος Κιάμος και ξέρεις πολλούς. Εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις 8 και πάμε να παίξουμε. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα για να μας πείτε ποιο τραγούδι ψάχνουμε από την εισαγωγή που θα ακούσετε λίγα δευτερόλεπτα και διεκδικήστε πρώτο δώρο οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Waterfan Water Park. Είναι μια απόλυτη όαση δροσιάς. Απέχει μόνο 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Βγαίνετε στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού και μπαίνετε κατευθείαν σε μούτι διακοπών. 4 άτομα λοιπόν. Αυτό είναι το οικογενειακό εισιτήριο που δίνουμε από τον Σφαίρα 102.2.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
2: Γιώργος.
1: Γιώργο μου, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Ραφίνα.
1: Από Ραφίνα. Πάμε να παίξουμε?
2: Και δεν πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ωραίο
1: τραγούδι.
2: Κονομοπλός.
1: Όχι.
2: Αν μπορούσε ο χρόνος
0: να γυρίσει πίσω. Τι ωραίο
1: μεγάλε.
0: Γεια σου φιλάκια.
2: Γεια.
0: 2-11-779-31. Δυνάμωσε.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
3: Κατερίνα.
1: Από πού Κατερίνα μου?
3: Από Αθήνα.
1: Από Αθήνα. Πάμε να παίξουμε.
3: Ναι, αμέ.
1: Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ.
0: Για πες Κατερινάκη.
3: Μπορούμε να το κάνουμε άλλη μία?
0: Ναι. Άλλη μία. Όχι.
3: Μου είναι πάρα πολύ γνωστό αλλά δεν μου έρχεται.
1: Παγώνουν οι σκέψεις.
4: Εγώ θέλω να σε έχω σε αυτή τη ζωή.
3: Ναι. Δεν πειράζει, επόμενη φορά.
1: Γεια σου.
0: Μιλάει για... Πώς λέγεται τώρα, τι να, τώρα το, τι να το κάνω? Ή τώρα τι κάνω?
4: Να πεθάνω.
0: Γιατί ο Οικονομόπουλος και ο Αργυρός έχουν κάνει τον ίδιο τίτλο. 2-11-779-31.
1: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
5: Αλέξανδρος.
1: Έλα μεγάλε, πού είσαι?
5: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Κουρασμένος ακούγεσαι.
5: Μόλις έχω ξυπνήσει.
0: Α, ξεκούραστος είσαι λοιπόν.
1: Είχες, δούλευες βράδυ?
5: Όχι μωρέ, πρωί δουλεύω.
0: Τι ώρα σχόλασες δηλαδή?
5: 3:30.
0: 3:30 και τώρα σηκώθηκε.
5: Αλλά είναι κοντά η δουλειά μου, πάω σπίτι μπαμπά μου και ύπνο.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το μεσημεριανό ύπνο.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Καλοκαίρι με ανοιχτό μπατζούρι.
1: Τον ακούω και θέλω να πάω ξαπλώσω δίπλα του. Λοιπόν, αδελφέ μου.
0: Και με το που ξυπνά, τρως καρπούζι.
1: Ναι. Εγώ θέλω σοκολά. Εγώ θέλω γλυκάκι. Σιροπιαστό. Μόλις ξυπνάω το καλοκαίρι.
0: Λίγο σιγαλάκι.
1: Θέλω λίγο σιρόπι. Πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε, πάμε, Αλέξανδρε.
1: Αουτάν. Αουτάν.
0: Είναι στο καρπούζι πάνω που έχει τη μύγα. Για πες.
1: Τι είναι αυτό ρε Γιάννη? Βάλε τραγούδι
5: ψηφί. Για βάλε το κόμμα με, δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Ούτε εμείς. Βάλε ένα φιδάκι.
0: Τι είναι αυτό ρε εσύ? Πάμε δώστο. Έλα ρε εσύ, έτσι ξεκινάει. Γεια σου Αλέξανδρε, φιλάκια. Τώρα κατάλαβες ο Αλέξανδρος, ε. Μια χαρά. Σουβλάκια το βράδυ.
1: Το βράδυ, σε μια ώρα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Waterfan Water Park.
1: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
6: Θανάσης.
1: Έλα ρε Θανάση, πάμε να παίξουμε.
6: Και δεν πάμε. Ω.
0: Πάμε.
6: Και το άλλη μία.
0: Έλα εντάξει.
6: Κι όμως δεν μου έρχεται.
0: Αλήθεια.
6: Αλήθεια, μου ήρθε το προηγούμενο και δεν μου έρχεται αυτό.
0: Εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε.
1: Να μην μιλιόμαστε.
0: Γεια σου ρε Θανάση. Συνεχίζουμε, επόμενη γραμμή. Εμείς. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
7: Γεια σου, γεια.
1: Γεια σου, Τόμα σου.
7: Ανδρέας από Κορδαλό.
1: Έλα, Ανδρέα Κορδαλό, πάμε να παίξουμε, μπρο.
7: Πάμε, πάμε, πάμε.
0: Έλα, τάξη.
1: Έλα, Ανδρέα, πες το.
7: Έχω.
1: Ναι. Ναι, κορυδαλάρα, αρρώστια! Περίμενε στη γραμμή, Ανδρέα!
7: Έγινε!
1: Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία του Ανδρέα από τον Κορυδαλό, έρχεται μία πίτσα 10 τεμαχίων premium bianca ζύμη αλφόρνο ή λεπτή κρίσπη ζύμη, επιλογές από 9 συνταγές. Ένα μπέργκερ, επιλογή από 13 συνταγές. Και μία μαγαρονάδα λαχταριστή, επιλογή από 23 συνταγές, αν ανικητή. Όλο αυτό το κόμπο, μία πίτσα, ένα μπέργκερ και μία μαγαρονάδα, μπορεί να τα κάνει δικά σου, να τα απολαύσει εδώ φυσικά στο Σφαίρα 102 και στο παιχνίδι μα. Οπότε καλή για να παίξει.
0: Let's go, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε σένα, το όνομά σου?
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου.
6: Το χαμηλώνω.
1: Ναι, ναι. Το όνομά σου?
8: Μινάς.
1: Για ένα Μινά, μα πού τηλεφωνείς?
8: Αυτοκίνητο τώρα, στον δρόμο είμαι.
1: Μάλιστα.
0: Περίμενε, Μινά, λιγάκι. Μπορείς να μην κοροϊδεύεις τον κόσμο.
1: Τι κοροϊδεύω τον κόσμο.
8: Μ' αρέσει, όχι.
1: Μινά μου, ένιωσες Μινά μου ότι σε κλεβάζω. Ένιωσες Μινά μου ότι σε κλεβάζω.
0: Δεν είπα κλεβάζω.
1: Μπράβο, Μινά. Πάμε να παίξουμε.
8: Όταν ήσουν εσύ στο μευτήριο, μια παρένθεση.
1: Ναι.
8: Εγώ ήμουν με τη γυναίκα μου για κάτι εντελώς αρνητικό, αλλά θυμάμαι ότι είχαμε μιλήσει.
1: Είχαμε μιλήσει, ήμασταν δίπλα-δίπλα στον καναπέ, ε.
8: 20-11 κοντά.
1: Μα όλα πήγαν καλά.
0: Όλα καλά.
8: Δόξα τω Θεώ.
1: Αδελφέ μου, πάντα γερός να σε. Πάμε να παίξουμε.
8: Πάμε.
1: Εντάξει, πες το Μινά.
8: Περίμενε, αλλά μην το ξαβάλεις, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Δύο λέξεις είναι.
1: Α, βάλ το άλλη μία, βάλ το άλλη μία.
0: Έλα, Μινά.
1: Έλα, ρε, Μινά μου,
8: δεν
1: κόβει.
0: Γεια σου, φιλάκια.
1: Ναι, Μινά.
8: Ευχαριστώ.
0: Γεια. 2-11-779-31.
1: Γεια σας. Ναι.
9: Γεια σας, παιδιά.
0: Μη φωνάζεις, τρομάζει ο κόσμος.
1: Καλά είσαι.
9: Τι κάνετε, μια χαρούλα εσύ.
1: Καλά, πού ήσουν, σε σκάλα πάνω?
9: Εγώ?
1: Ναι.
9: Όχι, γιατί?
1: Ακούγεσαι από το βάθος.
0: Τι είναι αυτό που ακούγεται?
1: Παρκάρεις, τι κάνεις?
9: Όχι, συναγερμός, μόλις μπήκα σπίτι για αυτό.
1: Δεν στο είπα εγώ.
0: Πού το είπες αυτό?
1: Εκεί ακούγεται, ήταν στο
0: χολ. Ναι, περίμενε, τον έβγαλε στο συναγερμό.
9: Ναι, βέβαια.
1: Ποιος είναι ο κωδικός? Πάμε να παίξουμε.
0: Πώς σε λένε, καλέ?
9: Νίκος.
0: Νίκος, ένα, δύο, τρία και. Πες.
1: Μετάλλικα.
9: Πω, ρε παιδιά, δύσκολο.
0: Άλλη μία.
1: Δάντης.
0: Δεν είναι δύσκολο, εύκολο είναι. Για πες το.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω ούτε εγώ, μη στο παίζω, αλλά μου φαίνεται εύκολο.
1: Πάμε.
9: Είναι δύσκολο, παιδιά.
0: Καλά. Οι εισαγωγές του Οικονομόπουλου είναι δύσκολες.
9: Δεν πειράζει.
0: Τα τραγούδια είναι χιλιοπαιγμένα και χιλιοϊπωμένα και χιλιοτραγουδισμένα και οι εισαγωγές του είναι ζόρικες. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
0: Μόνο άντρες παίρνουν σήμερα. Μια γυναίκα
10: Στράτος,
0: δεν
10: είναι υγιή.
1: Στράτο, Στράτο μου, πάμε να παίξουμε.
10: Πάμε. Όχι. Πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Πες το.
10: Πες συγγνώμη τη ζήτας. Έτσι πάει.
0: Όχι.
1: Άλλη μία και συγκεντρώσου.
10: Και βάλτε μία.
0: Συγκεντρώσου. Δύο λέξεις είναι.
10: Συγγνώμη μη ζητά.
0: Γεια σου, Στράτο.
10: Γεια σου,
0: γεια σου. Φιλάκια. Πάμε για last call. Τελευταία γραμμή λοιπόν στο 211-779-31. Παίζουμε για πακέτο κόμπο Pizza Fan.
1: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
11: Χρήστος.
1: Έλα, Χριστάρα, πάμε να παίξουμε.
0: Μισό λεπτό, καλέ. Από πού τηλεφωνείς?
11: Από Ινώ Ιατικής.
0: Δεν πιστεύω να οδηγείς αυτή την ώρα.
11: Όχι, καλέ. Τώρα μόλις έφτασα στο σπίτι.
0: Εντάξει, πάμε. Και με αυτό θα φύγουμε.
1: Πες το.
11: Βάλε το άλλη μία.
1: Ναι.
11: Όχι, ρε.
1: Ακροβατό.
0: Γεια σου, φιλάκι.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
9: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
10: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Πω, πάλι!»

0: πάει σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα.
2: 989 Σφαίρα.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
9: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
8: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
9: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
8: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι. Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
10: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
11: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
15: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
16: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
15: Ποια επιλογή?
16: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
15: Δηλαδή?
16: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
15: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
16: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
15: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
16: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
15: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
16: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
15: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
16: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
15: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
16: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
15: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
17: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
18: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
17: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
18: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
17: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
18: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
17: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
19: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
20: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
19: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
20: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
19: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
21: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
21: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
22: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
21: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
21: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.
23: Σφαίρα 102,2, για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Ελένα Λιόλιου και λογαριασμό στον Σφαίρα 102.2, παρέα εδώ με την Novibet. Εσύ ξέρεις, ήξερες μάλλον ότι μένεις ξύπνιος ακόμη και αν κοιμάσαι. Με το auto cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα, ξεκούραστα, γιατί παίζεις στη Novibet. Novibet.gr, κάθε το στοίχημα.
1: Τώρα είμαστε έξω στον ήλιο, καυσαέρια, τρέχουμε από εδώ και από εκεί και η καθημερινή ενυδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική. Η Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacet προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Dry touch και όλα αυτά τα ωραία που κάνει εκεί πέρα. Η Hygienic Ultra Hydra Lotion από τη Pharmacet διαπαλεί και ενυδατωμένη επιδερμίδα κάθε μέρα.
0: Διαβάζω για ένα θέμα που δημιουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας νεαρός κυπουρός βοήθησε δωρεάν μια ηλικιωμένη γυναίκα και ξεκίνησε μια καμπάνια. Λοιπόν, η ηλικιωμένη γυναίκα δεν είχε χρήματα για να κουρέψει το γκαζόν της. Ναι. Και εκείνος λοιπόν της το έκανε δωρεάν.
1: Μπράβο του.
0: Της παρήχε τις υπηρεσίες του δωρεάν. Και ξεκίνησε μια καμπάνια, το crowdfunding, που συγκέντρωσε σχεδόν 600.000 ευρώ σε μόλις μία εβδομάδα.
1: Έλα ρε.
0: Έχει η επιχείρηση κυπουρικής, παράλληλα είναι και content creator τέλος πάντων. Και τι κάνει, προσφέρει συχνά δωρεάν υπηρεσίες ηλικιωμένους που δεν έχουν τη δυνατότητα να συντηρούν τους κήπους τους. Αυτή τη στιγμή όμως, από ένα κούρεμα γκαζόν έγινε μια παγκόσμια καμπάνια στήριξης από όλο τον κόσμο.
1: Πολύ ωραία.
0: Φτάνουν σχεδόν τα 22.000 άνθρωποι προχώρησαν σε δωρεές. Κάπου είδα στο διαδίκτυο τώρα μου βγήκε μια δωρεά που πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν θυμάμαι πού. Ότι πρέπει, ότι μας ζητάνε. Τέλος πάντων, η γνωριμία έγινε τυχαία με την ηλικιωμένη γυναίκα. Όταν ένας οδηγός ταξί την εντόπισε σε δύσκολη κατάσταση και ενημέρωσε τον κυπουρό. Η επίσκεψη λοιπόν αποκάλυψε μια προσωπική ιστορία γεμάτη δυσκολίες. Είχε περάσει πάρα πολλές δοκιμασίες, μεταξύ των οποίων και η απόλυτη του συζύγου της, και ήταν μόνη της. Και έτσι λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμοι περνάει τώρα από το σπίτι για να τη χαιρετήσει, να τη μιλήσει. Να...
1: Το θέμα είναι ότι βοήθησε ο άνθρωπος και.
0: Οπότε καταλήγουμε ότι λίγο ανθρωπιά χρειαζόμαστε. Ναι. Και τίποτα άλλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε στον Σφαίρα 102.2 να ακούσουμε κάτι έτσι πιο pop, πιο ανεβαστικό. Τι να ακούσουμε, για πες Γιάννη.
1: High five, ξέρω τι ζητάω.
0: Α, ναι. Ξέρω τι ζητάω. Ναι. Αμέσως τώρα, για ξεκινά το Γιάννη μου. Για βάλ το.
1: Όλοι στα μάξια τώρα. Σαν το χταπόδι. Σκεφτείτε ότι είναι 14 Αυγούστου
0: του 2000
1: και μόνος μόλις μπαίνετε στο Ελληνάδικο, στο Ελληνάδικο που παραθερίζετε 3 ώρα το πρωί και ακούγεται αυτό το τραγούδι.
0: Ναι. Πόσα κορίτσια ήτανε, 5.
1: 4. Έλα μωρέ.
0: Χαμό.
1: Γιατί λέγε που χάθηκες και που είσαι.
0: Δώσε μου το Insta σου, δεν υπήρχε Insta
1: τότε. Εδώ έχει πάμε με σελιές μέσα.

0: τραγουδάει.
1: Αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση στον Σφαίρα 102.2, ολοκένουργιο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη. Ένα υπέροχο τραγούδι, καλό ταξίδι και στους δύο. Πολλά πολλά φιλιά και στους δύο βεβαίως. Εδώ παρέω με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe. Απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλει στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε λοιπόν τώρα στο 18133 ή μπορείς να μπεις κατευθείαν φυσικοαερίοελλάδος.gr.
2: Λοιπόν, υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανθρώπων, αυτοί που φτάνουν στην παραλία και λένε κάτι ξεχάσαμε, και εκείνοι που πέρασαν πρώτα από τα Max Stores. Εξοπλίστηκαν πλήρως, ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες, τραπέζια, μπαμπού, μέχρι μάσκες, βατραχοπέδιλα, σάπ και φουσκωτά. Τα Max Stores έχουν τα πάντα. Πήγα προχθές στα Max Stores γιατί είχα γύρισμα μαζί τους και κυριολεκτικά με έπιασε τρέλα, ρε. Είχε αυτές, ειδικά όταν πήγα στα είδη παραλίας που είναι αυτές οι σκηνές, οι καρέκλες που βάζεις τώρα, το αναψυχτικό σου, αυτά. Εγώ τρελαίνομαι με αυτά, ρε.
1: Έκανες κάμπινγκ ποτέ?
2: Όχι.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί το κάμπινγκ.
2: Όχι, αλλά στην παραλία πηγαίνω τώρα βασιλιάς. Με τη σκηνούλα μου, αυτά από εδώ, από εκεί.
1: Εγώ στο να μείνεις, ρε παιδί μου, πέντε
2: Όχι,
1: μέρες.
2: Έχω μείνει τρεις μέρες στην Τίνο, σε παραλία ανοργάνωτη.
1: Ναι.
2: Με το φίλο μου τον Γιώργο. Κοιμόμασταν εκεί πέρα, αλλά φοβερά. Ήταν έτσι σε μια φοβερή παραλία. Δεν θυμάμαι το όνομα στην Τίνο, που ήταν τώρα το. Είχε και πανσέλινο Αύγουστο και ήταν σεληνιακό το τοπίο. Είχε κάτι μεγάλα βράχια, κάτι τέτοιο.
1: Πόσες μέρες μείνατε?
2: Έμεινα 10 μέρες στην Τίνο, τις 3 έμεινα στην παραλία αυτή.
1: Σε σκηνή.
2: Σε σκηνή, ναι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κάμπινγκ.
2: Εντάξει, εγώ δεν τρελαίνομαι.
1: Μ' αρέσει.
2: Αλλά είχα περάσει
1: δύο-τρεις μέρες.
2: Είχα περάσει φανταστικά.
1: Και ξέρεις τι.
2: Εμένα μου αρέσουν και τα άλλα. Μ' αρέσουν τα ψυγεία, μ' αρέσουν τα φώτα.
1: Τραπέζι, ναι.
2: Τραπέζια, όλα αυτά.
1: Καρέκλα σπαστή.
2: Ναι, όλα αυτά με τρελαίνουν. Δηλαδή είχα πάει στα Max Stores και είχα κάτι.
1: Και οπωσδήποτε κάτι με αντικουνουπικό, έτσι.
2: Όλα αυτά, ψυγιάκια το ένα, με αυτά ομπρέλες, αυτά τρελαίνουν να τα φτιάχνω, να τα στείνω. Γιατί εμένα μου αρέσει τάξη και να τα στείνω έτσι όπως είναι.
1: Καλά, εντάξει, εγώ τώρα πηγαίνουμε για μπάνιο και βλέπω οικογένειες που παίρνουν τις σκηνές τις μεγάλες.
2: Ναι.
1: Μόνο για εκείνη την ημέρα, για τον μπάνιο, ρε παιδί μου. Και από σπίτι μέσα.
2: Έχουν
1: τραπέζι,
2: ναι,
1: καρέκλες, ψυγείο. Έχουνε... Και είχαμε πάει πρόσφατα σε Ολυμιώνα στην Εύβοια. Και ήταν μια οικογένεια πίσω μας. Ήταν πολλά τα άτομα. Όπου κάποια στιγμή η μητέρα βγάζει ένα ταψί κοτόπουλο με πατάτες.
3: Σφαίρα 989.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
13: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
12: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
13: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
13: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
12: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
14: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
0: Ποια επιλογή?
14: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
0: Δηλαδή?
14: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
0: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
14: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
0: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
14: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
0: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
14: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
0: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
14: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
0: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
14: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
0: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Hughes. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
3: Μα δεν μπορεί.
2: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
3: Λοιπόν, το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Ξέρεις όμως ποιος δεν έχει λόγο να σκάει? Εσύ. Γιατί Mac Stores, μη σκάς, καλοκαίρι στα Mac Stores και online στο macstores.gr. Θα βρεις τα πάντα για να πας στις εκδρομές σου, να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Από ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, σαπ, βατραχοπέδιλα, φουσκωτά, τα πάντα όλα τα βρίσκεις στα Mac Stores.
4: Λοιπόν, και βεβαίως παρέα μας εδώ έχουμε την εταιρεία Pharmacept. Η καθημερινή υδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική. Η Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacept προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Με dry touch υφή που απορροφάται αμέσως, δεν αφήνει ίχνη λιπαρότητας που είναι εκνευριστικό για κάποιους, για αρκετούς βέβαια. Χαρίζει καθημερινά αίσθηση άνεσης και απαλότητας, ενώ είναι δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Είναι η Hygienic Ultra Hydra Lotion από τη Pharmacept για απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα every day.
3: Έλληνα Παπίλα.
4: Νικόλας Ράπτης, υπέρλαμπρος.
3: Γιάννης Μπούνιας στα στη ρύθμιση του ήχου.
4: Αύριο Τρίτη θα είμαστε και πάλι μαζί στις 5. Ευχόμαστε να είσαστε καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας. Η Ράνια Κωστάκη έρχεται μέχρι τις 11 και εμείς σας αποχαιρετάμε.
3: Καλό απόγευμα.
4: Γεια σας.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
2: ναι,
1: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έμφυα.
3: Καταπληκτικό.
1: Πολύ καλό.
3: Γελάς και μόνος σου.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
10: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
9: Και τώρα ακμή.
10: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Μαγειρεύουμε με Μίνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλει? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Με τις υγείες σου.
8: Πες έναν αριθμό.
7: 21.
8: Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
7: Τα Λερόι Μερλίν.
8: Μα δεν αρχίζουν από Φι.
7: Φυσικά και δεν αρχίζουν από Φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
8: Φύγαμε!
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Καλώς μου ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα. Είστε καλά. Περάσατε όμορφο το Σαββατοκύριακο. Ξεκουραστήκατε. Κάνατε κανένα μπανάκι. Φάγατε κανένα παγωτό. Λοιπόν, αυτή είναι η αγαπημένη μου ώρα για βόλτα στην Αθήνα. Εντάξει. Εντάξει, δεν θα σταθώ τώρα στα κλασικά τύπου Ακρόπολη, Πλάκα, εκεί στο πεζόδρομο της Διονυσίου Αεροπαγήτου, κάτω από το βράχο της Ακρόπολης, στα γραφικά σοκάκια της Πλάκας. Τρελαίνομαι τώρα, δηλαδή. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Αλλά εκτός και αν είσαι λίγο έτσι πιο, πώς να το πω τώρα, πιο παραλιακός τύπος, εγώ αυτή την ώρα το κέντρο της Αθήνας για βόλτα το αγαπώ όσο τίποτα άλλο. Και πρόσεξε από που θέλω να σε πάω. Θέλω να πας Σύνταγμα, να κατέβεις στην Ερμού και να μπεις εκεί στα στενά του Ψηρή, στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης. Κάνα μεζεδάκι, κάνα ποτάκι, κάνα κοκτέιλάκι, κάνα σουβλάκι. Τρελαίνομαι. Ρε, κάνε στροφή τώρα που κι αν είσαι και πήγαινε προς τα εκεί, βρες ένα πάρκινγκ. Ας το αυτοκίνητο, εκτός και αν δεν είσαι με το αυτοκίνητο και κινείσαι με τα μέσα, μια χαρά. Εντάξει, αγαπώ βέβαια και το Λυκαβητό, δεν το συζητώ, εκεί και στο λόφο του Φιλοπάπου, αλλά έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτή τη βόλτα που περιέγραψα πριν, εκεί στο Ψηρή μέσα, αυτά όχι. Τα αγαπώ και να μυρίζει και το αγιόκλημα, να έχει έτσι και δροσούλα, γιατί ακόμα δεν έχουν αρχίσει ζέστες οι τρελές που δεν περπατάς, δεν αναπνέεις, δεν κυκλοφορείς. Τώρα έχει και αυτό το αεράκι Είναι το καλύτερό μου τώρα, σου λέω. Άσε, δηλαδή σκέφτομαι να τελειώσω την εκπομπή. Είμαι πολύ μακριά από εδώ που είμαι. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι τώρα. Γιατί μπορεί να με ακούς και να είσαι τώρα στην άλλη άκρη του πλανήτη. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που σας λείπει η πατρίδα. Θα έρθει η στιγμή που θα έρθετε κοντά μας. Το πιστεύω αυτό. Δεν ξέρω, για ένα περίεργο λόγο φέτος όλοι οι φίλοι μου που πάντα που ζουν ενώ στο εξωτερικό και πάντα έρχονται καλοκαίρι στην Ελλάδα, φέτος δεν τους βλέπω τόσο ζεστούς. Δηλαδή οι περισσότεροι μου λένε ότι Ράνια θα έρθουμε εκεί προς τα Χριστούγεννα, κάποιοι άλλοι το Πάσχα. Δεν ξέρω γιατί, τι συνέβη. Για αλλάξτε λίγο τα πλάνα και κλέψτε μέρες και ελάτε τώρα, γιατί δεν θα βγει έτσι το καλοκαίρι. Δεν γίνεται τώρα να μην δεν έρθει στην πατρίδα. Βρες τρόπο, 2-3 μέρες. Είμαι σίγουρη ότι κάτι θα κάνεις και θα τα καταφέρεις. Απ' την άλλη, εμείς που είμαστε εδώ και γυρνάμε γύρω από τον εαυτό μας, και καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε, δεν κατανοούμε πόση μεγάλη έχει αξία.
11: 989
12: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: Έλα, μαμά.
16: Πού είσαι, αγόρι μου?
15: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
16: Από χθες εκεί είσαι?
15: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
16: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
15: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
16: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
15: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
16: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
15: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
16: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
15: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
16: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
17: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
18: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
19: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
20: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
21: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
20: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
20: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
21: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
20: Βρέστα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
21: με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
20: Λάμπρος Γιώργαλας Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
21: Λάμπρος Γιώργαλας. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
0: Ακούω σφαίρα.
1: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
23: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
22: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
23: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
23: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
24: Καλό καλοκαίρι όπου κι αν πας. Σφαίρα 989.

0: 89. Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό σφαίρα. Τι θα γίνει, ρε φίλε, με εκείνα τα 500 ευρώ που μου χρωστάς?
3: Το σκεφτόμουν. Τι θα έλεγες να σου κάτσω?
2: Να μου κάτσεις?
3: Ναι.
4: Τι να σου κάτσω?
2: Άσε μας, δε βαλάτε.
3: Και μετά άλλα 480, βλέπουμε.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου στον Σφαίρα 98,9.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.

0: ίσως στρογγυλή. Στα πικεφή.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφή.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πικεφή.
2: Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
3: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
4: Κομματάρες πάντα back to back.
5: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
6: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
2: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

μόνο επιτυχίες.

0: 9.89.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Μόλις μου στείλε μήνυμα η Ιωάννα, εδώ ο Γρηγόρη μου λέει σήμερα έμαθα ότι ο πρώην μου έγινε αεροσυνοδός.
4: Α,
3: πολύ ωραία. Και τι γράφει από κάτω.
4: Τι γράφει από κάτω.
3: Πετάει ο γάδαρος τελικά.
5: Πετάει ο γάδαρος.
2: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Μόνο Σφαίρα.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λεντούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
10: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
11: Ό,τι θέλω να ακούσω το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
12: Κομματάρες πάντα back to back.
13: Όποτε και να το βάλω ακούγομαι στη διαπασό.
14: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
10: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
4: Ποιον έχουμε στη γραμμή?
5: Νέστορα.
6: Κασιανή.
7: Μιλάτα.
8: Κωνσταντίνο.
2: Χρυσή.
9: Καλημέρα.
2: Να σε ρωτήσω, Χρυσή, ξέρεις κάποιο τραγούδι να μας το πεις έτσι από μόνη σου?
9: Το ψάχνω να βρω ένα φιλί.
2: Ποιος το λέει αυτό?
9: Νίκο Κανονάπουλο.
2: Αγάπη μου. Εμένα, πώς με λένε σε πείτε, το ξέρεις? Σου έχει πει μαμά.
9: Εκατομμυριούχο.
10: Γρηγόρης Εκατομμυριούχος.
2: Με λένε Γρηγόρη Αρναούτογλου.
9: Αρναούτογλου.
2: Λοιπόν, Χρυσή, βλέπω από μακριά να έρχεται ο Νονονόπουλος και ο Νονονόπουλος και έχουν μαζί και έναν φίλο του. Ποιος είναι, Χρυσή?
11: Ο Καπετάγια!
2: Δεν σας ακούω!
11: Ο Καπετάγια!
2: Ναι! Είσαστε έτοιμοι!
12: Μάλιστα, Καπετάγια!
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Το ακούς στον Σφαίρα, είναι επιτυχία.
1: Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπίθιον σου έχω. Νούκα φρακάσω. No unlimited, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θα

0: Σφαίρα 989.
1: Έλα, μαμά.
2: Πού είσαι, αγόρι μου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
2: Από χθες εκεί είσαι?
1: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
2: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
1: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
2: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
2: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
3: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Σφαίρα Radio.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Καλημέρα. Όνομά σας, κύριε?
4: Σωτήρης με λένε, Σωτήρη.
3: Αν το μηδέν είναι στον κίτρινο φάκελο, Γιώργο.
5: Αχ, καλά.
4: Τι Γιώργο?
3: Πώς είναι ο όνομας?
4: Σωτήρη.
3: Σωτήρη μου, τι γίνεται? Καλημέρα. Καλά είσαι. Η Εφη πήρε τα 300 ευρώ.
5: Γρηγορή, και στο
3: Εφη. Μετά από σεξ γεννήθηκα.
6: Μέσα από σεξ.
3: Μέσα από σεξ, το λέει καλύτερα ο Γιώργος.
5: Το λένε Νίκο.
7: Όλοι τέτοιοι είναι αυτοί, μωρέ.
3: Τρία, ρε Βάνια, τρία.
5: Ωρα, πώς την είπες την κοπέλα?
3: Βάνια.
8: Νάντια.
3: Νάντια, Νάντια.
5: Τι να σπάθει πάλι.
9: Νάντια. 6, 7, 8, 9.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και ακούτε Σφαίρα 9.9.

μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια. Πιέστα βρει.

0: Μανούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
0: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Ακούω σφαίρα.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Αποφάσισα να αποφεύγω πλέον οτιδήποτε παχαίνει. Οτιδήποτε, φίλε.
3: Γλυκά δηλαδή εννοείς?
2: Όχι, ρε, βλακά. Τι?
4: Φαγητά.
2: Όχι, βρε.
3: Τι?
2: Καθρέφτες, ζυγαριές και τέτοιες.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

στην ατυχία μου. Ένα γυαλί και λίγο σπάγος είχε

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
3: Πάρα πολύ ωραία και θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι εμείς οι 50 plus κάνουμε φανταστικό σεξ. Θέλω να το πω αυτό.
4: Γιατί,
5: γιατί το λες αυτό τώρα.
3: Κυριολεκτικά.
4: Α, φανταστικό στη φαντασία του.
6: Είναι φανταστικό.
2: 6 με 7, 8,
7: 9,
2: 6 με 10. Πάμε και πρώτο πρωινό σφαίρα.
0: Σφαίρα Radio.
8: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι,

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Χθες πήγα στη διατροφολόγο και δεν θυμάμαι τι μου είπε, ρε φίλε.
3: Τι, θα σε βοηθήσω εγώ.
2: Μου είπε γιαουρτάκι πρόβιο ή παϊδάκι πρόβιο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα
5: τώρα.
4: Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 989. Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Κυρίες και κύριοι, σε 10 μήνες ακριβώς από σήμερα Χριστούγεννα.
4: Κάτσε ρε Γρηγόρη, δεν σεβόμαστε εποχές, δεν σεβόμαστε Πάσχα.
3: Δεν τα σέβομαι, τι είπα, ρε, είπα τίποτα εγώ. Είπα ότι σε 10 μήνες έχει Χριστούγεννα. 10 μήνες από 4 εβδομάδες ο μήνας, 40 εβδομάδες Χριστούγεννα. Τελειώσαμε. Σε 13 εβδομάδες καλοκαίρι, σε 40 Χριστούγεννα. Φεύγει ο χρόνος έτσι. Θες να το φας μέσα σε ένα μάξι, ταλαιπωρία.
5: Θες να το φας.
3: Θες να το φας.
5: Να προλάβεις να κάνεις κικ.
2: 6 με 7, 8,

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Απόψε, ο Σφαίρα κάνει παιχνίδι.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Τι θα γίνει, ρε φίλε, με εκείνα τα 500 ευρώ που μου χρωστάς?
4: Το σκεφτόμουν. Τι θα έλεγες να σου κάτσω?
3: Να μου κάτσεις.
4: Ναι.
5: Τι να σου κάτσω?
3: Άσε μας, δε βαλάτε.
4: Και μετά τα 480 βλέπουμε.
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα.
1: Από παλιά την ξέρεις τη φιλοσοφία μου. Πόνος και κλάμα τρέχουν μέσα στα ηχεία μου.
0: Φέρτε μια κιθάρα. Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση. Κιθάρα.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Ατμόσφαιρα 98,9. Ανάσα δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί. Πίνω και καπνίζω.

0: 89. Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Μόλις μου στείλε μήνυμα η Ιωάννα, εδώ ο Γρηγόρη μου λέει: σήμερα έμαθα ότι ο πρώην μου έγινε αεροσυνοδός.
4: Α,
3: πολύ ωραία. Και τι γράφει από κάτω?
4: Τι γράφει από κάτω?
3: Πετάει ο γάδαρος τελικά.
5: Πετάει ο γάδαρος.
2: 6 με 7, 8,
5: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Απόψε οδήγησε με σφαίρα. Όχι με ποτό,

0: ατμόσφαιρα. Μόνο επιτυχίες.
1: Πίνω λίγο παραπάνω. Όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφηνα να τα σπάει. Μα το μη

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και ακούτε Σφαίρα 989.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
5: Ποιον έχουμε στη γραμμή?
6: Νέστορα.
7: Κασιανή.
8: Μιλάτα.
9: Κωνσταντίνο.
3: Χρυσή.
10: Καλημέρα.
3: Να σε ρωτήσω, Χρυσή, ξέρεις κάποιο τραγούδι να μας το πεις έτσι από μόνη σου?
11: Το ψάχνω να βρω ένα φιλί.
3: Ποιος το λέει αυτό?
11: Νίκα Κανονάπουλο.
3: Αγάπη μου. Εμένα, πώς με λένε στο πίθα, το ξέρεις? Σου έχει πει μαμά.
11: Εκατομμυριούχο.
12: Γρηγόρης Εκατομμυριούχος.
3: Με λένε Γρηγόρη Αρναούτογλου.
11: Αγνεβεούτολου.
3: Λοιπόν, Χρυσή, βλέπω από μακριά να έρχεται ο Νονονόπουλος και ο Νονονόπουλος και έχουν μαζί και έναν φίλο του. Ποιος είναι, Χρυσή?
13: Ο Καπετάγια!
14: Δεν σας ακούω!
13: Ο Καπετάγια!
15: Είσαστε έτοιμοι!
16: Μάλιστα, Καπετάγια!
2: Παπα μου, 6 με 7, 8,
17: 9,
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Απόψε, οδήγησε με σφαίρα. Όχι με ποτό.

0: Είσαι καλεσμένη, φέρ τις φίλες σου μαζί. Είσαι καλεσμένη, φέρ τις φίλες σου μαζί. Είσαι καλεσμένη, φέρ τις φίλες σου μαζί.
1: Όλα είναι μουσική.

0: 89. Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα. Όνομά σας, κυρία?
3: Σωτήρης με λένε, Σωτήρη.
2: Αν το μηδέν είναι στον κίτρινο φάκελο, Γιώργο.
4: Αχ, καλά.
2: Πώς είναι ο Γιώργος? Σωτήρη. Έλα, Σωτήρη μου, τι γίνεται? Καλημέρα. Καλά είσαι. Η Εφη πήρε τα 300 ευρώ.
4: Γρηγορή, και στο
2: Εφη. Μετά από 6 γεννήθηκα.
5: Μέσα από 6.
2: Μέσα από 6, το λέει καλύτερα ο Γιώργος.
4: Το λένε Νίκο.
6: Όλοι τέτοιοι είναι αυτοί, μωρέ.
2: Τρία, ρε Βάνια, τρία.
4: Ωραία, πώς την είπες την κοπέλα?
2: Βάνια.
7: Νάντια.
2: Νάντια.
4: Τι να τους πάθει πάλι.
1: Νάντια. 6 με 8. 9. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα

0: Βράδυ στον Σφαίρα. Απόλαυσέ το.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Αποφάσισα να αποφεύγω πλέον οτιδήποτε παχαίνει. Οτιδήποτε, φίλε.
4: Γλυκά δηλαδή εννοείς.
3: Όχι, ρε, βλακά. Τι.
5: Φαγητά.
3: Όχι, βρε.
4: Τι.
3: Καθρέφτες, ζυγαριές και τέτοιες.
2: Πρωινό σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

τραγουδάει κι αυτός. Στην ατυχία μου ένα γυαλί και λίγο σπάγος είχε μείνει.

0: φωνό μου, λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει, τραγουδάει κι αυτό.
1: Το ακούς στον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Πάρα πολύ ωραία και θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι εμείς οι 50 πλάς κάνουμε φανταστικό σεξ. Θέλω να το πω αυτό.
4: Γιατί,
5: γιατί το λες αυτό τώρα.
3: Κυριολεκτικά.
4: Α, φανταστικό στη φαντασία τους.
6: Είναι φανταστικό.
2: Έξι με 7, 8,
7: 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.
8: Μόνο Σφαίρα.
9: Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.